αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη

φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιόν σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος είναι να βγει, ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

0: κάτω από φύλλα κίτρινα κοιμούνται καπετάνοι, κι αυτό που χτες περίσσευε αύριο δε θα φτάσει.
1: 97,1 Ραδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

λύσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά λιθνός.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ελληνική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
2: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
3: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε φάση σε κάθε έργο.
4: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520 28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
5: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε 3 ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
6: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος. Πρωινή περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούδη. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02. Χορηγός εκπομπής Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου. Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος. Πρωινή περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούδη.
7: Χορηγός εκπομπής Όραση Σέντερ. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.

0: Καλημέρες.
1: Έλα, πολλές. Εδώ οι ωραίες καλημέρες. Τρίτη είναι, λαϊκές έχουμε. Περάστε κόσμο από την πρωινή περιπολία. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Σε όλους τη λαϊκή. Ήταν έτσι, πώς θα το πω, μια ενδεικτική, ένας ενδεικτικός φόρος τιμής στους ανθρώπους που στέκονται μέσα στο δρόμο εκεί προσπαθώντας να πουλήσουν τα προϊόντα του. Καλημέρα σε όλους όσους διανύουν χιλιόμετρα, έτσι, να οδηγούν και να μας σκέφτονται αλλά να κοιτάνε τον δρόμο. Επίσης, καλημέρα σε όσους πάνε στο γραφείο, καλημέρα σε όσους δουλεύουν σε συνεργεία, οπουδήποτε, όπου, πώς το λέει το κουκουέ, στους χώρους δουλειάς.
0: Ναι.
1: Καλημέρα λοιπόν στους χώρους δουλειάς, είναι ο Γιάννης Βαλικούδης.
0: Είναι ο Χάρης Κανταρίδης.
1: Είναι η πρωινή περιπολία. Πρωινή περιπολία από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 10 στο Ράδιο Εύρο, στο γνωστό σας Ράδιο Εύρο, από την ακριτικότατη οριστιάδα, παραπάνω δεν έχει. Δηλαδή έχει παραπάνω, αλλά δεν ανήκουν στην Ελλάδα, καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Γεωγραφικά παραπάνω.
0: Δεν τελειώνει η γη, έτσι.
1: Δεν τελειώνει η γη, ναι, είναι στρόγγυλο. Όπου και αν πας, πουθενά δεν τελειώνει. Συνεχίζει. Στρόγγυλη, ναι.
0: Και πού είσαι σίγουρος εσύ, γιατί.
1: Στρόγγυλη, ναι.
0: Το είδες.
1: Ποιος το λέει αυτό. Άντε, ρε, μας κρατάνε μυστικά. Ρε. Είναι μια παγκόσμια συνωμοσία. Τη φούσκωσαν τη γη, την έκαναν σαν μπαλόνι επίτηδες. 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού, 95,3 για το νότιο κομμάτι και την υπόλοιπη Θράκη, φυσικά και το νησί μας τη Σαμοθράκη. RadioEvros.gr, διαδικτυακά για όλο τον κόσμο και όπως κάθε μέρα μέσω του διαδικτύου και μέσω του Facebook του Radio Evros κάνουμε τη ζωντανή μας μετάδοση, όπου η Δέσποινα και η Ξανθήπη έστειλαν τις καλημέρες τους.
0: Μόνο Ξανθήπη έχουμε προς
1: μόνο
0: το παρόν.
1: Ναι. Το παρόν.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου σήμερα.
1: Ναι,
0: κρύωσες. Λοιπόν, μπήκαμε στα μέσα του Σεπτέμβρη.
1: Δικαίως κρύωσα.
0: Σοβαρεύει πλέον η κατάσταση. Μπαίνουμε στο φθινόπωρο. Και ας είναι έτσι, ας είναι φθινόπωρο, έτσι, να έχουμε τις εποχές όλες.
1: Ναι, να υπάρχουν όλες, να κάνει κανένα πρωτοβρόχη όταν πρέπει.
0: Λοιπόν, τώρα επειδή έφυξε το ζήτημα της θερμοκρασίας, θα σου πω ότι η Αλεξανδρούπολη αυτή την ώρα έχει 19 βαθμούς Κελσίου. Πάει και το ψυχολογικό όριο των 20.
1: Ναι, αλλά Αλεξανδρούπολη είναι έτσι τη σήμερα ημέρα.
0: 12 βαθμούς έχει το Σουφλί. 11,3 είναι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Διδημότυχο, το οποίο βλέπω έτσι από την κάμερα του μετεωρολογικού σταθμού ότι έχει κάποια συννεφάκια. Δεν ξέρω τώρα αν αυτά μπορούν να κάνουν τέλος πάντων το κακό.
1: Μπα, τα συννεφάκια πριν βγει ο ήλιος αντίθετα λειτουργούν. Δεν αφήνουν τη θερμοκρασία που υπήρχε να φύγει στην ατμόσφαιρα.
0: Okay. Εγώ λέω για βροχή. Ναι.
1: Sorry. Νόμιζα για τη θερμοκρασία.
0: Ναι. Στην Ορεστιάδα η θερμοκρασία είναι στους 11,7.
1: Και στα δίκαια 12,6.
0: Για να δούμε. Στα δίκαια 11,8.
1: Ναι. Λίγο μπροστά από την Οριστιάδα. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα είναι Τρίτη 15 του Σεπτέμβρη. Είναι του Αγίου Βυσαρίωνος εν Λαρίσης και του Αγίου Νικήτα του Μάρτυρος. Γιορτάζουν τα ονόματα Βυσαρίων, Βυσαρίωνας, Βυσάρης, Βυσαρία, Νικήτας, Νικήτη και Νικήτα. Και χρόνια τους πολλά, όπου και αν βρίσκονται. Είναι Ευρωπαϊκή Μέρα κατά του καρκίνου του προστάτη και Διεθνής ημέρα Δημοκρατίας.
0: Διεθνής ημέρα Δημοκρατίας.
1: Ημέρα Δημοκρατίας είναι σήμερα. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 7 και 6. Για να δω, είχαμε. Τι ώρα είναι? Ναι, είχαμε. Είναι 7 και 7. Δύση ηλίου θα έχουμε στις 7 και 33 το βραδάκι, το απόγευμα.
0: Λοιπόν, εμένα μου τελείωσαν οι μπαταρίες από το ποντίκι.
1: Ναι.
0: Κάτσε να δούμε εδώ πέρα τώρα πόσο θα το διαχειριστώ αυτό live. Ορίστε. Το διαχειρίστηκα.
1: Μπράβο.
0: Και για πες, που ήμασταν, είπαμε γιορτάζουν.
1: Είπαμε ποιοι γιορτάζουν, τους είπαμε χρόνια πολλά. Είπαμε για τη Διεθνή Μέρα Δημοκρατίας και την μέρα κατά του καρκίνου του προστάτη. Και μπορούμε να πάμε να πούμε τώρα ποιοι γεννήθηκαν.
0: Ωραία.
1: Ποιοι γεγονότα έγιναν.
0: 1916, χάρη. Ο μικρός Γουίλι.
1: Πόσο μικρός
0: ήταν? Όχι, ο μαύρος σέρμαστής. Ήταν το πρώτο τάγκ που κατασκευάστηκε από τους Βρετανούς και χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά κατά των Γερμανών στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στη μάχη του Σόμ. Σκέψου, σοκ. για τους...
1: Να βλέπεις ξαφνικά, ναι, ναι.
0: Να βλέπεις ξαφνικά.
1: Καλά, μην φανταστείς, σαν κονσέρβα πήγαινε. Αλλά...
0: Σαν κονσέρβα πήγαινε, αλλά σκέψη τώρα να είσαι με το τουφέκι, το μονόβολο.
1: Και την ξεφολόγχη μπροστά.
0: Και να εμφανίζεται ένα τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, 1919.
1: Περίμενε, τότε και ο Γουίλι, ο μαύρος θερμαστής, το 16, ναι. Και αυτός μικρός ήταν.
0: Πιθανότατα. Αν ζούσε, ναι. Το 1919 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Η Καθημερινή. 1928, ο Αλεξάνδρ Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη. Σαν σήμερα λοιπόν. Το 1968 ιδρύεται η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας με το διαχρονικό σύνθημα «Κάτω οι Αμερικανοί Ιμπεριαλιστές».
1: Στο οποίο προσθέθηκε το ΝΑΤΟ και αργότερα και η ΕΟΚ,
0: ναι, ναι.
1: Τώρα Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Λοιπόν, 2000, τελετή έναρξης των 27ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Σίδνεϊ. Μετέχουν 10.200 αθλητές και αθλήτριες από 200 χώρες, 28 αθλήματα. Την Ολυμπιακή φλόγα ανάβει εκπρόσωπος των ηθαγενών της Αυστραλίας, Κάθι Φρίμαν. Η Βόρεια και η Νότια Κορέα αγωνίζονται κάτω από την ίδια σημαία και ο Νίκος Κακλαμανάκης είναι ο πρώτος αθλητής που μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου ως σημειοφόρος της ελληνικής αποστολής.
1: Κάθι Φρίμαν με την πράσινη στολή σαν ακρίδα και ηθαγενής. Η κοπέλα 400 μέτρα έτρεχε, ήταν καταπληκτική. Και νομίζω είχε πάρει και μετάλλιο, δεν θυμάμαι αν ήταν το χρυσό, αλλά σίγουρα στα μετάλλια ήταν. Και στολή με κουκούλα πάνω, ολόσωμο.
0: Α, γιατί?
1: Ήταν τόσο χαρακτηριστικό τότε, δεν συνηθιζόταν. Κάθε περίοδο βγαίνει και μια extreme εμφάνιση. Σαν τα νύχια της Florence Griffith Joyner. Για ναι. Προχωράμε.
0: Λοιπόν, ναι, κάτσε τώρα εδώ πέρα. Για να δούμε στους Ολυμπιακούς του Σίδνεϊ.
1: Τι, με τον Κακλαμανάκι?
0: Ναι, ψάχνουμε εδώ τι μετάλλιο πήρε, αλλά τώρα είναι δύσκολο.
1: Στο Σίδνεϊ δεν πήρε.
0: Α, δεν πήρε. Έτσι πως το είπες, νόμιζα στο...
1: Πήρε το 96 στην Ατλάντα και το 2004 στην Αθήνα. Δεν θυμάμαι να μην... Θα το δω.
0: Το βλέπω εγώ.
1: Α, τι,
0: το 96 ήταν Αργυρή Ολυμπιονίκη στα 400 στην Ατλάντα.
1: Για ποια? Για τη Φρίμαν λες.
0: Ναι, για ποια.
1: Α, νόμιζα τον Κακλαμανάκι.
0: Ναι.
1: Τα βρήκαμε, εντάξει, τα συνεννοηθήκαμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, προχωράω. Το 1254, σαν σήμερα, γεννιέται ο Μάρκο Πόλο. Τώρα, βέβαια, αυτά ξέρετε, επειδή τα ημερολόγια έχουν αλλάξει από τότε.
1: Το περίπου.
0: Ναι. Λοιπόν, ο Βενετός έμπορος εξερευνητής ο Μάρκο Πόλο ήρθε μια μέρα σαν και σήμερα στη ζωή. Το 1890 γεννιέται η Άγκαθα Κρίστη, Αγγλίδα συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων, και το 1946 γεννιέται σαν σήμερα ο Αμερικανός σκηνοθέτης του Πλατούν και του γεννημένος την 4η Ιουλίου, Όλιβερ Στόουν. Από θανάτους, το 1938 πεθαίνει σαν σήμερα ο Γιαννούλης Χαλεπάς, διακεκριμένος γλύπτης από την Τίνο. Το 2006 πεθαίνει η Οριάννα Φαλάτσι, Ιταλίδα δημοσιογράφος και συγγραφέας, γνωστή και από τη σχέση της με τον Αλέκο Παναγούλη. Μετά τις επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου θεωρήθηκε ότι με τα γραπτά της δυσφήμιζε το Ισλάμ. Και τέλος, το 2008, να μέρα σαν και σήμερα, έφυγε από τη ζωή ο Σταύρος Παραβάς, ο Έλληνας ηθοποιός. Παράβας, με ποτέ δεν θα το πω σωστά. Ναι. Και σε αυτό το σημείο να καλημερίσω την Τζέννη από το Βελεστίνο και την Ελένη.
1: Λοιπόν, πολύ σωστά το προσέγγισα. Όντως ο Κακλαμανάκης πήρε το 96 στην Ατλάντα και το χρυσό και το αργυρό στην Αθήνα το 2004. Το 2000 που ήταν στο Σίδνεϊ σημειοφόρος δεν πήρε μετάλλιο. Λοιπόν,
0: σαν τη Φρίμαν δηλαδή.
1: Σαν τη Φρίμαν. Πάμε να δούμε τα αθλητικά πρωτοσέλιδα.
0: Βεβαίως.
1: Πάμε να τα δούμε. Τα βλέπετε εσείς? Live Sport. Τζόγος για τον Φορ. Η ανάγκη ενίσχυση στα ονόματα Μπόρχα, Ιγκλέσιας, Μάρκους,
0: Μάριους,
1: Άνταμς, η διάψευση του Ολυμπιακού και η προτεραιότητα στη Γιαγελόνια. Σαν κανελόνια μου ακούγεται συνέχεια. Και, ναι,
0: σαν η όρεξη, τι είναι η
1: όρεξη. Να έχει όρεξη και ο Ολυμπιακός, θα την κατασπαράξει λες, ή όχι. Τα σχέδια του Ιμανόλ χωρίς Φορτούνη και ΣΑ για ξεκίνημα στο Europa με τρίποντο που θα αλλάξει την ψυχολογία των Ερυθρόλευκων. ΑΕΚ. Μάρκο, βρες το φάρμακο. Mm-hmm. Αγαπούλα.
0: Ναι.
1: Παίξε. Καμπανάκι, μετά τη νέα γκέλα της ΑΕΚ μακριά από το γήπεδό της, δεν αρκούν μόνο τα πάρτι στη Νέα Φιλαδέλφια. Δεύτερο χαστούκι, έπειτα από ευρωπαϊκό θρίαμβο, ήδη βρίσκεται στο μείον 4 για να μην παίρνουν τα μυαλά του έρην. Σε σύγκριση με πέρυσι, σε 3 εκτός έδρας μάτς προηγήθηκε και δεν κέρδισε. Ερωτήματα για το μικρό rotation. Ακόμα δεν ήρθε ο άνθρωπος. Καλά, αυτός δεν ήταν ο ήρωας, μας πήρε το πρωτάθλημα. Τι έπαθε τώρα, ξαφνικά.
0: Με τη Λίμπαρ δεν

0: εσύ. Ο ηγετικός σου Ναΐ, ο δαιμόνιος στα μπόρδα, ο βιονικός Κάγκουα, ο πληθωρικός Καμαρά, ο σκληρός Λουζά και ο Mr. Assist Αντίνο γεμίζουν το γήπεδο προσφέροντας διαφορετικά χαρακτηριστικά και πλήθος επιλογών στο δανό coach. Δεν παίρνουν εισιτήρια οι πράσινοι για το μάτς με την Καλαμάτα στην Νεάπολη. Και ανακοινώθηκε χθες ο Σαλάχ Εντίν. Σε καλή κατάσταση ο Μαροκινός μπακ στο χέρι του Νίστρου. Πότε θα τον χρησιμοποιήσει? Να πούμε πιο κάτω ότι ο Ζίφκοβιτς μπήκε στο Πάνθεον. Ο Σέρβος είναι ο κορυφαίος ασίστ με 72 στην ιστορία του ΠΑΟΚ, ενώ μετρά 285 μάτς είναι 20ος και 78 γκολ είναι 10ος. Ανακοινώθηκε ο Μπάντζα. Πήρε το 24 και μπαίνει στα πλάνα του Λύση. Βούτυρο στο ψωμί του Λανουά, οι γκάφες του Ταβάιερ πάνω στο ΠΑΟΚ και
1: Τσβάιερ,
0: ναι, στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ λοιπόν, και Κολόμπο στο Άρης ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ Άρης μάλλον. Γιατί Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, όλο με τον ΠΑΟΚ παίζουν οι ατυχείς διαιτητές.
1: Ναι, μπορεί να είναι τώρα σε δύο διαφορετικές περιόδους.
0: Ναι, μάλλον δύο αγωνιστικές. Δίνουν πάτημα στο Γάλλο να ξαναφέρει στο τραπέζι την πρότασή του για Έλληνες διαιτητές σε όλα τα μάτς της Super League 1. Και Πανιόνιος 2-2 με Λέο Ταβάρες, γκολάρα Αλαμέση από τον Πορτογάλο το 1-0 επί του Απόλλωνα Πόντου και κορυφή στη Super League 2. Πάμε να δούμε παρακάτω. Άρης ζητάει τους διαλόγους διαιτητή VAR, βαρίστα δηλαδή, στην Τούμπα. Ανακοίνωσε Μπρούμα. Όφι πέταξαν 12.000 εισιτήρια για Χόφενχάιμ. Λεβαδιακός ανακοίνωσε Ποπέσκου. Βόλος Καμπελά και τυπικά μπάσκετ. Σωρία κρουσμάτων Καστανιτερίτιδα σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ μετά την επιστροφή από τη Ρόδο. Mm-hmm. Κάτι έχει το νερό στη Ρόδο.
1: Ναι.
0: Πάμε Sport
1: λοιπόν,
0: Day.
1: Sport Day αλλάζει το έργο, γράφει. Ανασύνταξη εν όψη Γιαγγελόνια ναι, με τον Αγκουαθίλ να διαβάζει διαφορετικά τις ανάγκες του Ολυμπιακού. Νέο σχήμα, ενδεκάδα με Γιάρεμτσουκ, Έσε και Μαρτίν. Σε ετοιμάζει ο Ιμανόλ για το αυριανό παιχνίδι. Και μεταγραφή, το θρίλερ με την προσθήκη της τελευταίας ώρας. Τα ονόματα των επιθετικών που κυκλοφόρησαν και η διάψευση από την ΠΑΕ.
0: Έχω την εντύπωση ότι η Γιαγγελόνια κέρδισε την Rangers στη Σκωτία.
1: Ναι. Το Καραϊσκάκι και το σταγονόμετρο. Ένα άλλο θέμα της εφημερίδας. Και πάμε τώρα πιο πάνω, πάμε στον Παναθηναϊκό. Επίσημα λοιπόν ο Σαλάχ Εντίν που προπονήθηκε και παίζει αύριο στο κύπελλο εναντίον της Κηφισιάς. Ήρθα για τον τίτλο, δηλώνει. Και τα μπόρδα, θλάσσι ο Αργεντινός που θα επιστρέψει μετά τη διακοπή. Πάντοβιτς, δανεικός στην Ζελέζνη Σταρ. Ζελέζνιτς, πως αρέσει κιόλας το όνομα αυτό. Εισιτήρια Γιόκ, χωρίς κόσμο η πράσινη την Κυριακή στη Νεάπολη κατά της Καλαμάτας. Στην αριστερή στήλη τώρα. ΑΕΚ, σκέψεις για αναβολή. Στην ένεση εξετάζουν το ενδεχόμενο της μη διεξαγωγής του μάτς με τον Ατρόμητο στην προγραμματισμένη ημερομηνία. Πιο κάτω τι γράφει εδώ πέρα. Νίκολιτς, οι Κροάτες ταχώνουν στο Σέρβο για την μεταχείριση του Βίντα. ΠΑΟΚ νίκες μέχρι τη διακοπή και Άρης Μπρούμα για 1-1. Καλαμάτα, ένα αστέρι γεννιέται. Τώρα ποιο είναι αυτό? Στο εσωτερικό της εφημερίδας.
0: Πάρε το βιβλίο.
1: Ναι. Υπέγραψε ο Καμπελά στο Βόλο. Ψάχνεται για Αλεξανδρόπουλο ο Όφη, ενώ ο Λεβαδιακός ανακοίνωσε Ποπέσκου. Ναι. Super League 2 Σόλιστ Ταβάρες. Απίθανο γκολ και νίκη 1-0 του Γκιανέρευ Κρόν επί της Καλαμαριάς. Handball κόκκινο το Super Cup. Ολυμπιακός κατέκτησε και φέτος το τρόπαιο πατώντας την ΑΕΚ 35-24. Και μπάσκετ φανέλα για κούπες. Συνέντευξη του Τζέριαν Γκραντ στη Sport Day. Είναι έτος χωρίς φτερά, γράφει ο τρελός του χωριού. Και εμείς πάμε να δούμε τι γράφει το φως των σφορ.
0: Σίγουρα για τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, λέει θρίλερ στα μεταγραφικά. Οι Ισπανοί μιλούν για επιβεβαιωμένες επαφές με Ιγκλέσιας. Μίλησε και με Μαγιόρκα. Συγγνώμη, Μαγιοράλ, στη Χετάφε, όχι στη Μαγιόρκα. Μίλησε λοιπόν και για Μαγιοράλ στη Χετάφε, Τσε Άνταμς στο Τωρίνο και Μάριους στη Σάμπτον Σπορ. Στο τραπέζι και ο Ντόλμπερκ του Άγιαξ. Φήμες και για κλεφτές ματιές σε εξτρέμ. Απόψε κλείνει.

0: το παράθυρο. Έως τις 29 του μηνός, μεταγραφές μόνο ελεύθερων. Φαβορή ο Γιάρεμτσουκ να ξεκινήσει με Μέγια Γκελόνια. Ποιοι θα απουσιάσουν από το αυριανό μάτς. Το νέο μήνυμα του Αλγκουάθλη στους παίκτες. Το λάθος του Μπέιλι το περασμένο Σάββατο. Η αλήθεια για Μπάνζα και ο πυλώνας στα πλάνα του Αλγκουάθλη που λέγεται Φρόιλερ. Τώρα πιο κάτω, ας δούμε τον μπάσκετ. Ας δούμε τον μπάσκετ που είναι με μεγάλα γράμματα και εδώ αριστερά. Σούπερ θρύλος λέει. Ο νταμπλούχος Ολυμπιακός νίκησε πανεύκολα. Α, είναι, δεν είναι μπάσκετ τελικά, είναι χάντμπολ. Νίκησε πανεύκολα 35-24 στο Καματερό την ΑΕΚ για το Super Cup του χάντμπολ και πήρε το πρώτο τρόπαιο της σεζόν για πέμπτη συνεχή χρονιά. Να και τον μπάσκετ. Μεγάλες προσδοκίες. Ο ADI που αποδεικνύει συνεχώς γιατί έχει θέση στον Ολυμπιακό και τα πρώιμα ζητήματα που έχουν εμφανιστεί. Άνοιξε η πλατφόρμα για το δικαίωμα εξασφάλισης θέσης ενός εισιτηρίου διαρκείας για το νέο ΣΕΦ. Και να πάμε πιο κάτω, συναγερμός, προβλήματα σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ με τα πολλά κρούσματα γαστρεντερίτιδας που έπληξαν τις δύο ομάδες από την παρουσία τους στη Ρόδο. Ο επιδραστικός Ουναΐ σε εκρηκτική κατάσταση επέστρεψε στον Παναθηναϊκό. Ο Μαροκινός μεσοεπιθετικός που ανεβάζει το επίπεδο, ανεβάζει επίπεδο την επιθετική λειτουργία των Πρασίνων. Μαζί του θα αγωνιστεί πλέον και ο συμπατριώτης του Ανάς Σαλάχ Εντίν. Άρχοντας στην πλατεία, ο Πανιώνιος πέτυχε τη δεύτερη και δεύτερη νίκη εντός έδρας στο ξεκίνημα της περίοδου, αυτή τη φορά κόντρα στον Απόλλωνα Καλαμαριάς με 1-0 τον γκολ, ο Μιγγέλ Ταβάρες στο 2. Πρώτη νίκη στη Β' Εθνική έπειτα από 9 χρόνια για το Πανθρακικό, 2-0 τον ΠΑΟΚ Β' στην Κομωτινή. Ζωή και λάθη πέρα από τους πάγκους, λέει, γνωστά και άγνωστα χόμπι διάσημων προπονητών. Μάλιστα. Και ούτε Ιταλός ο Κόμο που κάνει θράψη, ούτε ένας Ιταλός η Κόμο που κάνει θράψη εντός και εκτός συνόρων ξεκίνησε στο μάτς του Champions League με τη Λειψία με 11 αλλοδαπούς στο βασικό σχήμα. 6 Ισπανοί στο ρόστερ όπως και ο coach Σέσκ Φάμπεργκας ενώ ο Τάσος Δουβίκας ηγείται της επίθεσης. Κοίτα, τα βλέπουμε για να ζηλεύουμε δηλαδή, εμείς που έχουμε 9.
1: Ναι, γιατί στο μπάσκετ δεν συμβαίνει αυτό. Ναι.
0: Ναι. Πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή.
1: Καλημέρα στην Εύα, πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή. Λοιπόν, κάτι ξέρουν οι Ισπανοί, γράφει. Ολυμπιακός διαψεύδει, στη Θέλτα επιμένουν. Άναψαν φωτιά για τον Ιγκλέσιας. Πρώτη επιλογή του Ιμανόλο, ο μουντιαλικός Ισπανός φορ της Θέλτα. Σενάριο και για τον Μαγιοράλ της Χετάφε. Για Τσε Άνταμς Σκοτσέζο Φόρτις Τωρίνο λένε οι Ιταλοί και το γύρισαν οι Τουρκοί για Μάριους. Η Σαμσούν Σπορ διπλασίασε τις απαιτήσεις της. Φουλ για νέο sold out γράφει πιο δίπλα και πως ανέλησε Ολυμπιακό και για Αγγελόνια ο Ζευλάκοφ. Τι είπε μάλλον στους συμπατριώτες του. Φοβούνται το Φρόιλερ οι Πολωνοί γιατί θεωρούν τον Ελβετό Χαφ τον ρυθμιστή του αγώνα. Και σκέψεις για Γιάρεμτσουκ, το δίλημα του Ιμανόλ για την επίθεση κόντρα στην Γιαγκελόνια. Μαέστρος και εκτελεστής ο Έρικ Χάμζα λάμπει το 19χρονο διαμάντι του θρύλου στην Καλαμάτα. Πιο κάτω, τι δοκίμασε ο Μπαρτζόκας και πώς θα αξιοποιήσει τα καινούργια όπλα. Τι κόλπα θα δούμε στο νέο θρύλο στη σελίδα 4 και 5.
0: Πέρι Ολυμπιακός στο μικρό γουίλι.
1: Ναι.
0: Το τάγκς. Πάμε στην αθλητική ώρα των σπορ. Συγκλώνησε το βίντεο της παρουσίασης της νέας φανέλας ποδοσφαίρου γυναικών της ΑΕΚ. Έκλαψαν μανούλες. Τι να συγκλονίσει ένα βίντεο που παρουσιάζει μια φανέλα.
1: Μπορεί να είχε, ξέρω εγώ.
0: Συναισθηματικά στοιχεία από τότε που ξεκίνησε το φοβερό σε βάθος ποδόσφαιρο των γυναικών. Λοιπόν, θα βρει τις λύσεις, λέει. Ο Νίκολιτς ανέλαβε την ευθύνη για την κέλα στην Τρίπολη και βγαίνει μπροστά προκειμένου να διορθώσει όλα όσα απαιτούνται. Ζητούμενο να παίζει η ομάδα στα εκτός έδρας όπως και στη Νέα Φιλαδέλφια. Το πλάνο διαχείρισης της δύσκολης εβδομάδας με δύο συνεχόμενα μάτς στην Αγγλία. Αυτά τα δύο συνεχόμενα μάτς στην Αγγλία. Και πάμε στη Sport Time.
1: Η οποία εδώ πέρα έχει τον Κλοπ. Και το άλλο είναι ο Νίστρουπ. Ναι. Και λέει: εγώ με Σαλάχ τα πήρα όλα. Και καλά, αφού σου λέει: εσείς πήρατε το Μαροκινό. Και ο Νίστρουπ του στέλνει ένα emoji που με λίγα λόγια λέει: μακάρι να τα πάρω κι εγώ όλα με τον Μαροκινό.
0: Πάμε στο Μέτρο Σπορ.
1: Έχουμε, ναι. Πάμε να τη δούμε τι θέλει.
0: Μόνο ο Βασιώτης πάνω-πάνω είναι επικίνδυνη. Θα κινηθούμε νομικά. Ο μεγαλομέτοχος του Ηρακλή δήλωσε ότι η ΠΑΕ θα ζητήσει τις ηχογραφημένες συνομιλίες των δύο διαιτητών στο Βόλο. Εν τω μεταξύ, τον κόλπο ακύρωσαν στον Ηρακλή. Είναι πραγματικά για γέλια. Είναι να γελάσει, γιατί ο άλλος έκανε μια φοβερή βουτιά. Αφού μπήκε τον γκολ, αυτό έγινε στην αρχή του ξεκίνημα της φάσης. Mm-hmm. Αφού μπήκε τον γκολ, πεντακάθαρα, γύρισαν πίσω, ψάξαν το VAR, βρήκαν ότι στο ξεκίνημα της φάσης τον αγριοκοίταξε, ξέρω εγώ, πόδος του Ηρακλή και έπεσε κάτω αυτός φοβούμενος και το δώσαν φάουλ. Νέα πρόκληση της κοινής λογικής από την ΚΕΒ κατόπιν της κατόπις και Ζαμπάλας, άκου κατόπιν, κατόπις και Ζαμπάλας, σαν να ήταν άριστη στο Ηρακλής Ατρόμητος, ορίστηκαν ξανά σε αυριανούς αγώνες κυπέλου. Να έχουμε Έλληνες διαιτητές, αφού το επαναφέρει. Πάμε τώρα βήμα και ταπεινά στον ΠΑΟΚ. Οσμάν, έχουμε καλή ομάδα με ποιότητα, θέλουμε τίτλους αλλά και να μείνουμε ταπεινοί. Τρικέρι, έχουμε λίγη χημεία, λίγη ιεραρχία, χτίζουμε δεσμούς και
1: λίγο απ' όλα δηλαδή.
0: Και μια γέφυρα για να φτάσουμε με υπομονή εκεί που θέλουμε.
1: Τώρα κάπου εγώ διάβαζα το πρωί, λέει ο Μιστακίδης, έχει στη διάθεση της ομάδας άλλα 8 εκατομμύρια ευρώ, δολάρια για μεταγραφές.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Να τα αξιοποιήσουν.
1: Ναι.
0: Σιάρας, σε 20-25 μέρες θα είναι έτοιμο το προπονητικό, λέει, και δίπλα στον ΠΑΟΚ και μάλιστα στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, Μπανζά και επίσημα παίκτης του ΠΑΟΚ για ένα χρόνο, με τις θερμές ευχές και της Al Jazeera. Προπονήθηκε για πρώτη φορά και έδωσε ραντεβού με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Καρφώνει στα δύσκολα, λέει, ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, είναι μια ανάσα από την πρώτη δεκάδα των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία του ΠΑΟΚ και από τα 69 γκολ του πέτυχε τα 24 σε ντέρμπι, τα 29 σε άλλα μάτς στην Ελλάδα και τα 16 στην Ευρώπη. Γιάκιτς, είμαι ευγνώμων για τη στήριξη των οπαδών μας. Τώρα κάτω-κάτω ανακοίνωσε Μπρούμα για ένα συνένα. Απίστευτο, ο Γρηγορίου δεν νίκησε ποτέ τον ΠΑΟΚ, τον Άρηνα, ο Άρης είναι αυτός του οποίου αναλύουμε το ρεπορτάζ, σε 20 μάτς με 9 διαφορετικές ομάδες, έχει 17 ήττες και 3 ισοπαλίες.
1: Αχα.
0: Μόνο που δεν παίζει ο προπονητής, αλλά τέλος πάντων. Ρόδισε ελπίδα. Σλοβενία-Ελλάδα 1-3 στο βόλεϊ, πολύ καλή εμφάνιση και μεγάλη νίκη που ανοίγει το δρόμο για την πρόκριση. Σήμερα Ελλάδα-Σουηδία στις 5 την R2. Δεν πρόλαβα να ξεκουραστούν, ρε παιδί μου, οι άνθρωποι. Μέχρι τις 12 παίζουν.
1: Δεν έχουν σέβαση.
0: Δεν έχουν σέβαση. Ναι. Πανιόνιος Απόλλων Καλαμαριάς 1-0. Ήταν άσφαιρος, έχασε μοιραία. Ο Παθρακικός νίκησε τον ΠΑΟΚ Β 2-0.
1: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν από την αθλητική επικαιρότητα και από την έναρξη της σημερινής πρωινής περιπολίας. Τώρα έχει φτάσει 7:30. Θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε αφού ακούσουμε και μουσική, μπαίνοντας σιγά σιγά και στην πολιτική επικαιρότητα. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι.
0: Την πλέον ενδιαφέρουσα πολιτική επικαιρότητα.
1: Την πλέον ενδιαφέρουσα. Εντάξει, οκ. Okay. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι και εμείς εδώ επιστρέφουμε.
2: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Radio Evro.
2: Radio Evro.
4: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
4: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
6: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση, κέντρο λογοθεραπείας, ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
7: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
8: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520 22288 και 694 75 25 259.
9: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤΚΕ ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
10: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

0: είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη, μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1. Χορηγός εκπομπής Κρεοτεχνείο Τόλης, τον Κουντελίδη Απόστολου.
1: Χορηγός εκπομπής Όραση Σέντερ, οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής Σιδηρικά Χρώματα Κασαπιάν, πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.

0: Εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε. Καλημέρα. Καλημέρα σε όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους. Καλημέρα στη Δέσποινα, στην Ιωάννα, στην Τατιάνα, στη Σταυρούλα και στην Ελένη.
1: Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Η Σταυρούλα ξύπνησε, άρα δεν, ναι, δεν το διασκέδασε μέχρι πολύ αργά χθες. Όπως η Δέσποινα, ας πούμε, που άργησε σήμερα.
0: Σωστά. Λοιπόν, έχουμε απάτες πάλι να γίνονται, να προσποιούνται τέλος πάντων διάφορους φορείς, λογιστές κτλ. Και να προσποιούν χρήματα.
1: Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, ναι, να έχετε το νου σας, ειδικά ηλικιωμένοι. Ξέρετε, εγώ λυπάμαι ιδιαίτερα και συγκινούμαι ιδιαίτερα όταν βλέπω κάποιους ανθρώπους αυτών των ηλικιών να έχουν χάσει τα χρήματα μιας ζωής, γιατί σκέφτομαι, τα γλίτωσαν από χρηματιστήρια. Ήταν νεότεροι τότε, θα μπορούσαν να τα έχουν επενδύσει. Τα γλίτωσαν από χρηματιστήρια, τα γλίτωσαν από κρατικά ομόλογα και κουρέματα, από capital controls, από το ένα από το άλλο, τα γλίτωσαν γενικώς. Και να έρθει ο άλλος με το πρόσχημα ότι, ξέρεις, είναι του ΔΔΕ και το ρεύμα θα τα ματιάσει τα χρυσαφικά, να τα βγάζουν έξω και, ας πούμε, να τα αφήνουν και να πηγαίνει κάποιος για ένα χαρτζιλίκι να του τα παίρνει και να τα πηγαίνει στο διευθυντήριο. Την προσοχή σας.
0: Και δεν τελειώνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι φαύλος κύκλος. Δεν το λες φαύλο κύκλο, γιατί αλλάζουν συνέχεια. Βγαίνουν καινούργια διευθυντήρια, καινούργιες απάτες, καινούργια.
1: Είναι
0: Λερναία ύδρα, ας πούμε.
1: Λερναία ύδρα. Κόβεις ένα κεφάλι, βγαίνουν δύο. Έτσι κάνουν αυτοί. Το θέμα είναι ότι αν πιάσεις κάποιους, θα εξιχνιάσεις τρόπον την ασωρία απατών. Το θέμα είναι ότι δεν θα βρεις τίποτα.
0: Ναι.
1: Ελάχιστα από χρήματα. Πρέπει να τους πιάσεις την ώρα που γίνεται η διαδικασία ή σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, πριν προλάβουν να τα κάνουν ό,τι τα κάνουν. Να πούμε λοιπόν επίσης ότι προχθές εγώ επισκέφτηκα τους χιονάδες και είδα αυτό που λέγαμε τόσο καιρό, που το πανηγύρι εκεί που γινόταν η εκδήλωση, η γιορτή με τον Τραχανά. Μια πολύ όμορφη γιορτή. Λίγο τα χάλασε ο καιρός που είχε το ψιλόβροχο και το κρύο ξαφνικά την Κυριακή από το Σάββατο που είχαμε 30+. Αλλά ήταν πάρα πολύ όμορφα, με βιωματικό εργαστήρι, με διανομή τραχανά για δοκιμή στους παρευρισκόμενους. Ήταν πάρα πολύ όμορφα. Συγχαρητήρια σε όλους εκεί που συνέδραμαν, τους συντελεστές. Νέος κόσμος, με τις στολές τους, με τα καρτελάκια τους που γράφαν τα ονόματα. Δηλαδή ήταν εκθεσιακού τύπου. Πολύ μου άρεσε.
0: Και αυτό δείχνει και, ναι, και καλή οργάνωση.
1: Οργάνωση και ικανότητα.
0: Μπράβο. Μπράβο.
1: Να πούμε και κάτι που για μένα ακούγεται άσχημα μετά. Είναι ένα τέλος
0: εποχής,
1: μιας πορείας, ναι, πολλών ετών. Η κυρία Φιλιό Μιλωνά ανακοίνωσε την παραίτησή της από την Προεδρία του Εμπορικού Συλλόγου και θα γίνουν διαδικασίες της διαδοχής για προσωπικούς λόγους. Αλλά έκλεισε ένας κύκλος προφανώς που ήταν πολλών ετών και με ιδιαίτερη προσπάθεια και δουλειά και γλαφυρότητα στις απόψεις της, στις διεκδικήσεις της, σε όλα αυτά. Εμείς θα της ευχηθούμε ό,τι καλύτερο σε ό,τι επιλέξει.
0: Εννοείται.
1: Να κάνουμε και μια μνήμα τώρα σε όλους τους ανθρώπους που μας συμπαρήσατε, μια και είπαμε για τους εμπόρους και το επαγγελματικό χώρο. Κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού.
0: Βεβαίως.
1: Θα σου πω εγώ ένα εμπορικό κατάστημα σήμερα, το οποίο κατευθείαν πας και παίρνεις έκπτωση, ρε παιδί μου, με το που θα μπεις.
0: Με το καλημέρα.
1: Με το καλημέρα, με το 1924 παίρνεις έκπτωση.
0: Α, με το 1924.
1: Λες καλημέρα, Βάνη, μόλις μπεις, ναι, ή τον οποιοδήποτε βρεις μέσα στο κατάστημα, στα σιδερικά χρώματα Κασαπιάν. Και λες 1924, σου λέει Μετά συνειδητοποιώ ότι λέγοντας το 1924 είναι ο κωδικός για να κερδίσετε έκπτωση.
0: Το κλειδί.
1: Το κλειδί για να κερδίσετε έκπτωση 24%, γιατί αντιστοιχεί στο έτος το οποίο ιδρύθηκε η επιχείρηση, το έτος το οποίο πρώτο άνοιξε τις πόρτες της.
0: Δηλαδή 102 χρόνια σας λέει καλημέρα αυτή η επιχείρηση. 102 χρόνια συμβάλλει στην ανάπτυξη της πόλης. Την έχει χτίσει, που έχουμε πει έτσι για αρκετές φορές μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Μαζί μας είναι και το Top Charm, το Κέντρο Ποδολογίας και Ονειχοπλαστικής Οριστιάδα και Διδημότυχο για φροντίδα και καλοπισμό ανά και κάτω άκρων. Αλλά μαζί μας είναι και Fit Car Rental για ενοικιάσεις
1: και συνεργείο
0: ναι, για το όχημά σας, αλλά και για να ενοικιάσετε ένα όχημα αν χρειάζεστε να μεταβείτε κάπου και τέλος πάντων το δικό σας δεν είναι ικανό, ας πούμε, να εκπαιρεώσει ένα ταξίδι. Πρόσφατα έπεσα σε μια τέτοια περίπτωση. Μια γνωστή μου έλεγε ότι πρέπει να πάω μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Και το δικό μου το αυτοκίνητο δεν το εμπιστεύομαι. Είναι μικρό, δεν είναι για ταξίδια. Θα πάω στη Fit Car Rental να νοικιάσω ένα, να πάω να κάνω τη δουλειά μου σαν άνθρωπος.
1: Ακριβώς, δίνει αυτή τη λύση γιατί είναι καλοσυντηρημένα και αξιόπιστα τα οχήματά της στο συνεργείο που διαθέτει εκεί στην Καλλιπόλη 73 με Λοχαγού Διαμάτη Γωνία. Έχει εξοπλιστεί και με το H2 Blaster που βελτιώνει, ένα μηχάνημα που βελτιώνει τη λειτουργία της μηχανής και παρατείνει τη ζωή της. 2552-028-525 το τηλέφωνο για να επικοινωνήσετε. Και τώρα εγώ θα σας πάω για καφέ. Στο κέντρο της πόλης, απέναντι από τη κεντρική πλατεία, το Πατρόν, ναι. Μας περιμένει και στην Πρόκου 1 και μπορεί να μας πιάσει και να μας κρατήσει κοντά του από το πρωί μέχρι σχεδόν το άλλο το πρωί. Γιατί έχει τους καφέδες, έχει τα πρωινά του, έχει τα ροφήματά του, έχει τα κοκτέιλ του, έχει τα ποτά του, τα event του, τα πάντα όλα που θα έλεγε και ο Ελέφαντος. Και εκεί δίπλα,
0: ναι,
1: μπορείτε να δείτε τον κόσμο αλλιώς.
0: Ναι.
1: Και να τον ακούσετε και αλλιώς.
0: Χα, σωστά. Mm.
1: Είναι τα οπτικά ακουστικά όραση Center του Καρνίδη του Δημήτρη. Εκεί θα βρείτε το εξαιρετικής ποιότητας και χαμηλής τιμής, προσιτής τιμής Moscow Mule, το brand της, εταιρείας, της επιχείρησης τέλος πάντων, που λανσάρει αυτό το γυαλί εδώ και κάποια χρόνια. Συμμετείχε και στην έκθεση της Θεσσαλονίκης, θα τα πούμε αυτά εντός των ημερών. Αλλά και να κάνετε ακουόγραμμα ή να πάτε με το ακουόγραμμά σας, ούτως ώστε να βρείτε τα ακουστικά που σας ταιριάζουν, να λύσετε προβλήματα όρασης, όλα αυτά τα όμορφα εκεί, δίπλα στο Πατρόν.
0: Ωραία, να προχωρήσουμε να πάμε να δούμε την πολιτική επικαιρότητα.
1: Να δούμε τον Κοτάκη.
0: Το αγαπημένο σου.
1: Στην εφημερίδα Δημοκρατία λέει το καρπούζι
0: στη μέση στο Αιγαίο. Τώρα να δούμε ποιος έχει και το μαχαίρι.
1: Ναι, το καρπούζι στη μέση στο Αιγαίο.
0: Ναι.
1: Λέει, άμα κόψεις όμως το Αιγαίο στη μέση, τα μισά νησιά πιάνονται από την άλλη πλευρά. Για να δούμε. Αποκάλυψη βόμβα για το επιτελικό κράτος. Με τον πρώτο νόμο του, ο Μητσοτάκης από το 19 κατάργησε τους επιθεωρητές υγείας. Όψιμες προφάσεις, εναμαρτίες από το Γεωργιάδη, υπόλογος και ο Πατούλης. Σήμερα η απολογία του ζεύγους πιο δίπλα, κόσμος ηρωή και απρόπτα στο τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη, μέχρι και Ελένη Λουκά εμφανίστηκε. Θα ανοίξει, λέει, την Κερκόπορτα ο Άριος Πάγος. Πού? Μακεδονική γλώσσα στα ελληνικά σχολεία. Την ερχόμενη Δευτέρα η κρίσιμη μάχη. Ανθεληνικές πιέσεις από την Ευρώπη για να αναγνωριστεί το Κέντρο Μακεδονικής Γλώσσας με έδρα τη Φλόρινα. Οι παρενέργειες της προδοτικής συμφωνίας των Πρεσπών συνεχίζονται. Και έχει εδώ μια πινακίδα που λέει Κέντρο Μακεδονικής Γλώσσας στην Ελλάδα. Προφανώς είναι αυτό στη Φλόρινα, κάποιο Ινστιτούτο, κάποιος χώρος που υπάρχει εκεί, κέντρο, απόμερο. Και άλλος πανευρωπαϊκός πάτος, ένα απρόοπτο αρκεί για να βρεθεί ένας στους δύο Έλληνες σε καθεστώς φτώχειας. Κι όμως το Μαξίμου συντηρεί ύπουλα τη συζήτηση για ψαλίδι στο επίδομα ανεργίας. Ισχύει και αυτό μάλλον. Επιβεβαίωση της Δημοκρατίας, κόλαφος από τους εργαζόμενους στη ΔΥΠΑ για το κτίριο Κουφάρι. Η διπλά εκτιθέμενη διοικήτρια Γιαννούλα Χορμόβα, μια φωτογραφία εδώ, κλείνει το μάτι στον Κασιδιάρη. Η κυβέρνηση αποφυλακίζεται σήμερα. Ναι, και θα πάει να εγγραφεί στη Νέα Δημοκρατία. Καλά. 420 προσλήψεις νέων δοκίμων λίμενων φυλάκων από τον Κικίλια. Και η Δόμνα προκαλεί ξανά. Αυτή τη φορά βίντεο με τσίχλες, τάλκ και πολύ υπουργικό lifestyle.
0: Μάστε.
1: Τι έχει αυτό το πράγμα τώρα?
0: Έλατε.
1: Έτρωγε τσίχλα η γυναίκα, κακό έκανε. Δεν ξέρουμε. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Α, δεν το δούμε, δεν μπορούμε να εκφραστούμε.
0: Ναι.
1: Πάμε λοιπόν. Γερά. Πάμε γερά με τσαμπουκά. Όλοι δημόσιοι.
0: 1892 προσλήψει στο δημόσιο.
1: Όλοι εμφανίζει δημόσιο,
0: ο ελεύθερο τύπο. Προκηρύξει για μόνιμου και εποχικού. Σε υπουργεία, δήμου, μουσεία, λιμενικό. Η κατανομή των θέσεων αναφορέα και η ειδικότητα. Τα προσόντα, η διαδικασία και η μοριοδότηση και οι προθεσμίε για τι αιτήσει. Παρακάτω, επιστροφή στο λεφτά υπάρχουν από Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Βαθιά υπόκληση στο Μαζονάκι, λαοθάλασσα στο τελευταίο αντίο. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο για τους δύο γιατρούς. Εγκληματικές παραλήψεις. Αγνώρισαν ενδείξεις θρόμβωσης, χορήγησαν μικρότερη ποσότητα αδρεναλίνης. Βάλανε λέει 0,1 μιλιγκράμμ ενώ πρέπει να βάλουν 1.
1: Και νόμιζα ότι είναι 1. Εδώ και δεν έφτασαν τα 5 μιλιγκράμμ που είπαν, ότι λίγο λίγο δίναν κι άλλο. Βασικά δεν πρέπει να ξέρουν τι του γίνεται. Ξέρεις, διάβασα όμως κάτι πάρα πολύ ωραίο. Και μάλιστα από μια συντοπίτησα εδώ γνωστή μου, μια πολύ ωραία ανάρτηση. Μακάρι, λέει, μέσα στα σκοτάδια του ο Μαζονάκης να είχε καταλάβει πόσο τον αγαπάει ο κόσμος. Μπορεί να ήταν αλλιώς.
0: Πολύ, πολύ σωστό, όντως.
1: Βέβαια, μακροσκελές ήταν, αλλά το συμπέρασμα ναι. του, η κατακλείδα ήταν αυτή.
0: Λοιπόν, δραπέτης για ακόμη μία φορά ο Αλκέτ Ριζάι. Διαβάζαμε χθες ότι βρέθηκε σε ένα περιστατικό. Στο οποίο δεν συμμετείχε ο ίδιος από ό,τι λέγανε τουλάχιστον ένας από την παρέα του, τέλος πάντων, έβγαλε όπλο. Αυτός ήταν σε άδεια, έπρεπε χθες να γυρίσει στη φυλακή, δεν γύρισε. Τώρα,
1: μ' αρέσει όμως έτσι, το Sky από στο S, το Sky με ελικόπτερα, το Sky ήταν συνεργάτης του Παλαιοκόστου. Λοιπόν, το Sky έτσι, το Sky αλλιώς, πάρε μια άδεια ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Να το σκάσεις και εύκολα.
0: Ναι, ναι, ναι, να μην κουράζεσαι. Λοιπόν, ναι, συνεχίζουμε. Στην δεξιά στήλη τώρα πάμε της εφημερίδας, η οποία εδώ πέρα τι έχει, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στο μπαλκόνι.
1: Λίγο καλά λέω εγώ, και στο κεφάλι μας θα βάλουμε φωτοβολταϊκά.
0: Φθηνότερη ενέργεια λέει για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, επιτρέπεται και η εγκατάσταση μπαταρίας χωρίς σταθμό ΑΠΕ σε κατοικίες. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι λίγο αστείο όλο αυτό με το φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Η παραγωγή που μπορεί να σου δώσει.
1: Τι θα παράξει τώρα.
0: Είναι άντε να κρατήσει το ψυγείο, ας πούμε. Εγώ θα σου πω. Την ώρα που το κόστος προμήθειας και εγκατάστασης υπερβαίνει πάρα πολύ το κόστος της ενέργειας που θα.
1: Θα κάνετε απόσβεση 30 χρόνια.
0: Ναι. Αν δεν χαλάσει.
1: Δεν είναι λογική επένδυση. Ναι. Αλλά γεμίστε τις στέγες, γεμίστε τα μπαλκόνια, γεμίστε τα, το αυτοκίνητο πάνω την οροφή. Βάλτε σκέπαστρο στο ποδήλατο, βάλτε φωτοβολταϊκά. Το έχουμε παραξηλώσει και αυτά που έχουμε δεν τα περνάμε στην κατανάλωση.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, Χρήστος Σταϊκούρας, πώς η Ελλάδα κατάφερε να γίνει φορολογικός προορισμός και η αυξημένη παραγωγή ελαιολάδου, χαμηλά οι τιμές στο ράφι. Στους 300.000 τόνους από 150.000 πριν από 3 χρόνια. Στα 4 ευρώ το λίτρο πουλάνε η παραγωγή από 7 ευρώ και 20 λεπτά στο σούπερ μάρκετ.
1: Θυμάστε τι γινόταν πριν 3 χρόνια, πόσο θα ανέβει το λάδι, πόσο θα πάει. Δεν το θυμάστε εδώ που το λέγαμε. Η τιμή του ελαιόλαδου ήταν μια χρονιά, μια περίοδος, τέτοια περίοδος που πήγαινε, δεν θυμάμαι και εγώ πόσο
0: αυτό,
1: η τιμή του.
0: Λέει ότι είχαμε τη μισή παραγωγή.
1: Δεν ήταν μόνο αυτό. Και άλλο, και άλλο, και άλλο. Κάτι άλλο ήταν ακόμα, δεν θυμάμαι. Αλλά τέλος πάντων. Είπες για τους κινδύνους του περιβάλλον και τους ανθρώπους, τους παγετώνες των Ιμαλαίων.
0: Α, όχι.
1: Αυτοί λιώνουν που λες, Γιάννη. Ναι. Λιώνουν 65% ταχύτερα σε μια δεκαετία. Και μετά κατρακυλάνε και πνίγουν το Νεπάλ.
0: Ναι.
1: Πάμε στα νέα. Πάμε στα νέα. Α, έχει το μπλε πάνω.
0: Ναι,
1: να πάρει τα νέα.
0: Φορές. Και τη βαβούρα έχει μερικές φορές.
1: Εγώ βαβούρα δεν πολύ διάβαζα, αλλά τον μπλεκ τον έχω ξεφυλίσει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Σεραφίνο.
1: Σεραφίνο, Τυραμόλα. Κάπτεν Μάρκ, περιπέτεια. Όμπραξ, Ζαγκόρ. Να μην τα πούμε όλα. Τα πιστήρια βρέθηκαν στα Γιάννενα για το Φάντομ. Ο δεύτερος θάνατος των ηρωικών πιλότων. Νέα δεδομένα για τη διερεύνηση του δυστυχήματος, ερωτηματικά γιατί δεν έγινε έλεγχος από τους εμπειρογνώμονες της αεροπορίας. Και έχει κάποιο έγγραφο το οποίο το θεωρεί αποκαλυπτικό, δεν διαβάζεται βέβαια, αλλά το έχει και η εφημερίδα. Πιθανόν στην έκδοσή της να μπορεί κανείς να το διαβάσει έτσι όπως. Για να επισκεφτείτε ένα ιατρείο. 15 ερωτήσεις SOS. Τι πρέπει να ξέρετε πριν από την επίσκεψη. Λειτουργεί νόμιμα το ιατρείο. Πότε πρέπει να αναρωτηθούμε εάν μια ιατρική πράξη είναι προτιμότερο να γίνει σε νοσοκομείο? Πότε πρέπει να πάρω δεύτερη γνώμη? Είναι η αποτοξίνωση ή αλλιώς το detox ιατρικός όρος? Detox, έτσι.
0: Είναι η αποτοξίνωση στα αγγλικά. Το detox.
1: Υπάρχει, όχι αν είναι ιατρικός όρος. Ναι. Υπάρχει και τι είναι ο καθαρισμός του αίματος, τι είναι το anti-aging, aging.
0: Aging.
1: Μάλιστα.
0: Αντιγύρανση,
1: αντιγύρανση
0: με
1: λίγα. Έτσι. Στην κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, το τελευταίο χειροκρότημα και χιλιάδες γιατί. Πλήθος κόσμου στο ίστατο χέρι για το λαϊκό είδωλο που έγινε φαινόμενο. Όλα αυτά περί υπόθεσης Μαζονάκη. Και τώρα στη δεξιά στήλη, από πάνω προς τα κάτω, κυβέρνηση 1, 2, 3. Πολλά φάλτσα για το Μαξίμου. Από το επίδομα ανεργίας έως τις εθνικές κακουχίες, ανησυχίες. Ανησυχίες. Πολιτικό παρασκήνιο. Τι μπορεί και τι όχι να κάνει τώρα ο Κασιδιάρης? Ένα crash test μεταξύ Ανδρουλάκη και Τσίπρα. Ρέθυμνο, ανοίγουν καφενεία, ζωντανεύουν χωριά. Στην Ευρώπη, συμμαχία στην αυτιλία κατά της ακρίβειας με πρωτοβουλία και κύλια. Διαβάστε επίσης τα ύψη τιμές του αργού. Και επιόθωνα ο πρώτος φάκελος για τα γλυπτά. Μόλις τα είχαν πάρει δηλαδή.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Εστία. Ναι, αλλά ο Όθωνας το κυνήγησε, ρε παιδάκι μου.
1: Αφού από τότε και σε τόσο ρευστό σκηνικό, θα μου πεις τότε μπορούσαν να ισχυριστούν ακόμα δεν είστε κάποια ασφαλής χώρα, ρε παιδιά.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Εστία. Ο μη παρέμβασης Μαξίμου στο Άγιο Όρος με τις ευλογίες του Πατριάρχη. Απίστευτο. Όποιος θέλει τα πολλά, χάνει και τα λίγα, είπε για το Σινά ο κύριος Βαρθολομαίος. Γεραπετρίτη Στεφανής πίεσαν στην Ιερά Κοινότητα να εκδώσει διορθωτική δήλωση για την διπλή κυριότητα των ακίνητων της Μονής. Δεν ανεκάλεσε όμως την βασική θέση ότι η συμφωνία δημιουργεί επικίνδυνο προηγούμενο για το αυτοδιοίκητο καθεστώς του Άθο και των Πατριαρχείων. Τι έχει γίνει, ρε παιδάκι? Πρωτοφανής λέει είναι οι εξελίξεις που πυροδοτήθηκαν εξαιτίας της επιστολής της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους, δια της οποίας εκφράζονται φόβοι για το μέλλον της Μόνης του Σινά εάν εφαρμοστεί η λύση της διπλής κυριότητας της ακινήτου περιουσίας της. Η κυβέρνηση παρενέβη κατά τρόπον ομών και απαράδεκτον, απαιτώντας από την Ιερά Κοινότητα να αναθεωρήσει τη θέση της. Κοινοποίησε μάλιστα προς τούτο και τον Οικουμενικό Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. Η Εστία, η οποία ανέδειξε το ζήτημα από το παρελθόν Σάββατο, θεωρεί το ζήτημα του Σινά τεράστιας εθνικής σημασίας και κατά τούτο συντάσσεται με την Ιερά Κοινότητα, η οποία επισημαίνει τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί.
1: Ναι.
0: Εν ολίγης, τώρα στη σελίδα 3 μπορείτε να τα διαβάσετε όλα αναλυτικά στην Εστία που κυκλοφορεί. Πιο κάτω, το καρπούζι στη μέση στο Αιγαίο. Σκηνοθετείται μικρός τρίαμβος για να καλυφθεί μεγάλη υποχώρηση. Εμείς 12 μίλια νοτίως της Κρήτης και οι Τούρκοι ζώνη νοτίως του Καστελορίζου. Γράφει ο Μανώλης ο Κοτάκης. Και έτσι είναι και μια εξέλιξη προφανώς δυσάρεστη για την διαχείριση των ελληνοτουρκικών. Άλλοι 313 παράνομοι μετανάστες εισέβαλαν χθες. Ο Υπουργός Μεταναστεύσεως, κύριος Θάνος Πλεύρης, αναφερόμενος στο χθεσινό πρωτοσέλιδο της Εστίας περί υβριδικού πολέμου από την Τουρκία με αιχμή το μεταναστευτικό, παρεδέχθη ότι πρέπει με την Τουρκία να είμαστε προετοιμασμένοι, καθώς όταν κλιμακώνεται η κόντρα με την Τουρκία, κρατάς τις επιφυλάξεις σου και έχεις τις ανησυχίες σου για εργολοποίηση του μεταναστευτικού. Υπεστήριξε πάντως ότι δεν έχει ακόμα την εικόνα αυξήσεως των ροών, αν και παρεδέχθη ότι υπάρχει πρόβλημα στην Κρήτη. Εκεί προς θα πληρώσει μόλις εκδοθεί η Ναύτεξ για την πόντιση του καλωδιού. Και 12 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητούν τη στρατιωτική ενίσχυση της Αρκτικής. Σήμα κινδύνου για δύσκολο χειμώνα στην ενέργεια. Δύσκολο λοιπόν χειμώνα στο πεδίο της ενέργειας βλέπει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, που εδήλωσε ότι θα παρέμβει με τα απαραίτητα μέτρα εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. Καλά. Είναι αναγκαίο, ας πάρει τα μέτρα από τώρα για να είμαστε προετοιμασμένοι μια φορά και να μην μας προλάβουν οι εξελίξεις. Τώρα, μια ακόμη ελληνική αρτηρία για την αυτιλία μας. Εδώ και χιλιάδες χρόνια η ευλογημένη γη της Χίου παράγει την δύναμη που με τα χρόνια μάθαμε να αποκαλούμε ναυτιλία. παράγει εκείνο που οι ανταγωνιστές μας αποκαλούν The Greeks και εμείς αποκαλούμε πνεύμα του Οδυσσέα. Εκεί είχαμε προχθές ένα ακόμη μικρό θαύμα. Ο όμιλος Τσάκου, παρουσία του καπετάν Παναγιώτη και του δόκτωρ Νίκου Τσάκου, σε συνεργασία με τον αμερικανικό κολοσσό ABS, εγγενίασαν ένα ακόμα πυρήνα ζωής που θα φέρει τα Ελληνόπουλα κοντά στο ναυτικό επάγγελμα, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει απογυμνωθεί από το έντονο ελληνικό στοιχείο που ήταν για αιώνες η δύναμή του.
1: Αφού τα σπουδάσαμε τα παιδιά, για αιώνες ήταν η δύναμή του, αλλά φεύγαν Μούτσι και Λουστρόμι.
0: Ναι.
1: Ενίσχυαν δηλαδή το προσωπικό των πλοίων. Οι πλειοκτήτες θέλουν φθηνότερα εργατικά χέρια, παίρνουν από άλλες χώρες, κυρίως της Ασίας και της Αφρικής. Τα δικά μας τα παιδιά, ως πιο σπουδαγμένα που λέγαμε στα χωριά, γίνονται καπετάνοι, μηχανικοί κτλ. Οπότε λογική
0: εξέλιξη. Ωραία.
1: Και είναι και δύσκολη θάλασσα, εκτός των άλλων. Θέλει λοιπόν, και πολλά κότσια για να ανοιχτείς εκεί και χρόνια.
0: Πάμε λίγο να δούμε και το άρθρο του Κώστα του Κόλμερ, το οποίο έχει τίτλο «Ο φράχτης», και φαντάζομαι ότι αφορά εμάς, αν και θα έπρεπε να γράφει το τεχνητό εμπόδιο.
1: Ναι, δεν μπορείς να το αποκαλείς φράχτη, αλλά εντάξει.
0: Και να μην υπήρχε ο φράχτης στον Εύρο, θα έπρεπε να τον ανεγείρουμε. Είναι τόσο αδίστακτος ο γείτονας που χρειάζεται φραγή για να μην διαβαίνουν το ποτάμι οι πράκτορες και οι κακοποιοί του. Πολλές δε μάλλον, καθώς ανταπομένει άφρακτο μόνο το 15% της κήτης του Εύρου, και αυτό διότι το νερό μετακινείται, όχι διότι λείπουν τα χρήματα. Αυτή είναι η άποψη του Κώστα του Κόλμερ. Δεν ξεχνάμε τη Σμύρνη, όμως οι Τούρκοι προκαλούν κατά την επέτειο της θηριωδίας.
1: Τι είναι? Νόμιζα ότι είναι κάποια αφίσα τουρκική, αλλά λέει το η Σμύρνη μάνα καίγεται, το γνωστό.
0: Ναι.
1: Νόμιζα ότι κάνουν κάτι πάνω σε αυτό. Λοιπόν, τι ώρα έχει πάει, προλαβαίνουμε. Πάμε στην Εσπρέσο.
0: Για δέστε.
1: Ο Μαζό πεθαίνει και εκείνη τον πέθαινε και εκείνη τον τραβούσαν βίντεο. Άγρια σκηνικά στο αντίο του Μαζονάκη, όσα δεν έδειξαν οι τηλεοπτικές κάμερες. Δεν είστε άξιες, φύγετε. Μερίδα θαυμαστών επιτέθηκε λεκτικά στις αδερφές του Βάσου και Μαρία στο τρίτο κημητήριο Αθηνών. Ξύλο ανάμεσα σε δύο ηλικιωμένους φαν του τραγουδιστή. Αυτοί γιατί δεν έρχονται? Ποιος θα πάει γρήγορα μαζί του?
0: Τι να σου πω τώρα.
1: Τώρα σε ό,τι αφορά τις αδερφές του, το είπαμε και χθες. Ποτέ δεν ξέρεις για ποιο λόγο έγιναν όσα έγιναν. Οπότε.
0: Καλά, ναι, ό,τι και να λέμε εμείς έξω από το.
1: Είμαστε έξω από το χορό. Οι πληροφορίες είναι με το σταγονόμετρο και είναι αυτές που θέλουν κάποιοι να ακουστούν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τα ολίγα.
0: Είναι ώρα 8, είναι ώρα να πάμε σε διαφημίσεις. Είναι ώρα να ακούσουμε και λίγη μουσική, όπως ήθιστε. Οπότε φεύγουμε και επιστρέφουμε σε λίγο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι.
2: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
4: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azire Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας? Καλό. Δεκαετίας? Καλύτερο. Δεκαπενταετίας? Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
6: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
7: Ράδιο Εύρω.
8: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί. Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά. Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
9: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
9: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
10: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
10: Επιλογή υψής της ασφαλείας. Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
11: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
12: Σύγχρονο,
13: πολυδύναμο,
12: μοντέρνο,
13: ευέλικτο.
12: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
13: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
12: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
13: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
12: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
13: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
12: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
13: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
12: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
13: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
14: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
15: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: απόψη θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Χορηγός εκπομπής Όραση Σέντερ. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
2: Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02.
3: Χορηγός εκπομπής Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου.

0: είμαστε λοιπόν. Προχωράμε στην πρωινή μας περιπολία. Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά. Καλημέρα σε όσους συντονίστηκαν τώρα στο Ράδιο Εύρος. Καλημέρα στους φίλους που παρακολουθούν την εκπομπή ζωντανά μέσω του Facebook και μας στέλνουν τα μηνύματά τους. Περιμένουμε και τους υπόλοιπους, εννοείται. Καλημέρα σε Top Charm, καλημέρα στο Κρεοτεχνείο, στο Oracy Center και στη Fitka Rental.
1: Ξέχασε κάτι το Παντρόν. Και στο Παντρόν, να πούμε την καλημέρα μας και να πάμε να συνεχίσουμε την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων. Καθώς βλέπω στην εφημερίδα των συντακτών εδώ πέρα να λέει παιχνίδι των λαγών ή αποσύνθεση των λαγών, λέγοντας ότι κάποιος βγαίνει μπροστά, τραβάει... Αυτό είναι μια ορολογία που χρησιμοποιείται πολύ συχνά, ας πούμε, στους αγώνες δρόμου. Για να κάνει κάποιος ρεκόρ, βγαίνει μπροστά ο λαγός.
0: Τώρα πια και στην πολιτική.
1: Αθλητής που κάνει το λαγό. Στην πολιτική, λοιπόν, το κάνουν με τον τρόπο του να βγει κάποιος να πετάξει κάτι, ότι δήθεν είναι προσωπική του άποψη και τα λοιπά, να δουν τις αντιδράσεις και αν τους βγαίνει ή δεν τους βγαίνει, αν θα έχει επίδραση αρνητική ή δεν θα έχει στην ψηφοθυρία τους. Βλέπω εδώ στη φωτογραφία Μαρινάκη, Μηταράκη, Χρυσοχοίδη, Άδωνη Γεωργιάδη. Ο άλλος ποιος είναι?
0: Φλωρίδης.
1: Φλωρίδης. Είναι ο Φλωρίδης αυτός?
0: Ναι, ναι.
1: Πάντως, περίπου.
0: Αυτός είναι, ρε. Εκείνη η εικόνα του Πασόκ του Φλωρίδη έχει αλλάξει. Έχει ξυρίσει μουστάκι. Η Νέα Δημοκρατία και μουστάκι του ξύρισε. Το Φλωρίδη. Λοιπόν. Τέλος πάντων, ναι, αυτός είναι.
1: Συνεχόμενα τα αδειάσματα υπουργών, λέει, στην επταετία Μητσοτάκη. Τα αστεία και τα σοβαρά, οι προφάσεις και οι πραγματικοί λόγοι, προσωπική ή κυβερνητική άποψη Μαρινάκη για το επίδομα ενεργείας, ασπίδα από βορείδες.

0: το Ευρωκοινοβουλίο, ποιος δεν ήθελε να δει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Εν τω μεταξύ, αυτό με το Στεφάνη Φωτιάς το είπε επιβάτιδα, η οποία μόλις είχε κατέβει από τα πίσω βαγόνια, τέλος πάντων, και λέει, όπως είδα, νόμισε ότι το τρένο πήγαινε ακριβώς μέσα σε ένα Στεφάνη Φωτιάς. Ηλίας Κασιδιάρης αποφυλακίζεται αμετανόητος και έτοιμος για δράση. Γιατί δεν στέκουν οι πολιτικές φιλοδοξίες του. Κολαστήριο συνδικής, συνδίκης, πώς λέγεται, συνδική δεν λέγεται.
1: Συνδική νομίζω, ναι.
0: Νέα εξέγερση και χημική καταστολή στο φακό της Εφημερίδας των Συντακτών. Και Σουηδία ανάσα για το μπλοκ της κεντροαριστεράς.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε και την Εσπρέσο.
0: Καθημερινή.
1: Καθημερινή. Γιατί εμένα δεν μου την εμφανίζει. Για ένα λεπτάκι. Ωραία, το βρήκα. Λοιπόν, ο εφιάλτης του ρεζερβουάρ, τα 2,2 ευρώ ανά λίτρο, στην Αντλία αναμένεται να προσεγγίσει βενζίνη. Ξέρετε, το 2,2 που βλέπουμε στις εφημερίδες εδώ σημαίνει 2,3, 2,3,5.
0: Έτσι.
1: Ναι. Λοιπόν, η τέλεια καταιγίδα σαρώνει τις διεθνείς ενεργειακές αγορές και ανατρέπει τους προϋπολογισμούς επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Περιορισμένες ροές αργού πετρελαίου, μειωμένη παραγωγή διυλισμένων προϊόντων λόγω των πληγμάτων σε διυλιστήρια στον κόλπο και στη Ρωσία, χαμηλά αποθέματα στις ευρωπαϊκές αποθήκες φυσικού αερίου. Η αμόλυβδη βενζίνη αναμένεται να προσεγγίσει σήμερα τα 2,2 ευρώ ανά λίτρο στην Αγγλία. Ενώ σε αυτά τα επίπεδα θα διαμορφωθεί και η τιμή του ντίζελ κίνησης. Η τιμή αναφοράς του αερίου κινείται πάνω από τα 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα, από περίπου 31 πριν από τον πόλεμο στο Ιράν. Το διανοείστε, από 31-80. Στο ρεύμα, η μέση τιμή της μεγαβατόρα στις πρώτες 15 μέρες του Σεπτεμβρίου διαμορφώνεται κοντά στα 160 ευρώ, έναντι των 133,4 του Αυγούστου. Εδώ τώρα... υπάρχει και μια ευθύνη στη διαχείριση, ας πούμε, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε αυτή τη χώρα, έτσι, όταν προτιμούμε να παράγουμε ρεύμα μέσω του φυσικού αερίου.
0: Ναι, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Δεν είναι, ξέρω γιατί μπορεί να συμβαίνει. Κάτι το οποίο ανεβαίνει η τιμή του, το προμηθευόμαστε
1: και ακριβά. Και επενδύουμε σε αυτό.
0: Και, ναι, το προμηθευόμαστε ακριβά, αναγκαστικά το πουλάμε ακριβά στον καταναλωτή. Τι κάνει, το μόνο που κάνει είναι όταν πωλείται ακριβά να παίρνει περισσότερα χρήματα ως έσοδα, ως φορολόγηση η κυβέρνηση. Είναι ίσως το μόνο που θα μπορούσε κανείς οικονομοτεχνικά να σκεφτεί ως λόγο για να αφήνεται αυτή η κατάσταση.
1: Λοιπόν, προχωράω από τη Χονόλουλου στην Καρνεάδου. Τι είναι αυτό? Έχει εδώ πέρα έτσι μια περίεργη φωτογραφία. Δεν πρόκειται για μια τυπική τελετή αποφύτησης, αλλά για ένα κατασκευασμένο διαδικτυακό σόου κατά τη διάρκεια του οποίου απονέμονται τα πτυχία και οι ειδικότητες στο Πανεπιστήμιο Quantum στην Χονολουλού, όπου μεταξύ άλλων διδάσκεται η κβαντική ιατρική, στην οποία φέρεται να έχει μεταπτυχιακό ο γιατρός του Γιώργου Μαζονάκη. Άλλωστε ο ιδρυτής του, Paul Druin, δεύτερος από αριστερά στη σχετική φωτογραφία, αντιμετώπισε πειθαρχικές κυρώσεις από τον Ιατρικό Σύλλογο του Quebec για μη αναγνωρισμένες διαγνωστικές τεχνικές. Μάλιστα. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν.
0: Ναι, είχαν πτυχία διδακτορικά, τι είχαν μεταπτυχιακά από το Πανεπιστήμιο της Χονολουλού.
1: Μάλιστα, δεν το ξέρα. παρακάτω. Δραπέτη στη 16η. Στη 16η άδεια ο Αλκέτ Ριζάι.
0: Άρα εντάξει.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω, δηλαδή, μπορείς να εμπιστευτείς κάποιον που πήρε 15 φορές άδεια και γύρισε.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, δεν επέστρεψε λοιπόν στο νοσοφρονιστικό κατάστημα Δομοκού μετά την εμπλοκή του σε επεισόδιο με πυροβολισμού στην Ανάβησο ο Αλκέτ Ριζάι. Από το 2021 ο Αλβανός Βαρυπινίδης είχε λάβει 16 άδειες, τις οποίες πλην τις τελευταίες τήρησε. Στην ελληνική αστυνομία εκτιμούν ότι θα παρουσιαστεί άμεσα, καθώς ο Ριζάι έχει συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για την υποόρους αποφυλάκησή του. Είχε. Μάλλον μπορούμε να πούμε συμπληρώσει τις προϋποθέσεις.
0: Ποιος ξέρει τι μπορεί να επικαλυφθεί τώρα για την αργοπορία του, δεν ξέρω.
1: Ναι, από δίπλα τώρα. Όλοι μαζί με μια φωνή για τον Μάνο Λοΐζο με τη Δήμητρα Γαλάνη. Με το θρυλικό τραγούδι «Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει» ξεκίνησε το χθεσινό μεγάλο αφιέρωμα στο Μάνο Λοΐζο του «Όλοι μαζί μπορούμε» στο κατάμεστο Καλλιμάρμαρο στάδιο. Συνολικά 13 σπουδαίοι ερμηνευτές ανέβηκαν στη σκηνή, ανάμεσά τους οι Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου και άλλοι, χαρίζοντας στο κοινό μια ξέχαστη βραδιά γεμάτη τραγούδια του σπουδαίου συνθέτη.
0: Και έλεγε το ζάρι.
1: Η Σάτι.
0: Η Σάτι λοιπόν

0: Βόσκολο στους ερμηνευτές εδώ.
1: Γιατί?
0: Θέλω να πω ότι όλοι οι άλλοι είχαν μια απορία, υπηρέτησαν το χώρο του τραγουδιού που είχε ο Λοΐζος. Κάποιοι ήταν πολύ κοντά του, όπως ο Γιώργος Ονταλάρας. Δηλαδή η Σάτι είναι σαν να πήρε τη θέση της Αλεξίου, γιατί δικαιωματικά θα έπρεπε να, πούμε, να είναι εκεί η Αλεξίου,
1: τώρα, ναι.
0: Η οποία έχει αποσυρθεί βέβαια από το τραγούδι. Αλλά θέλω να πω που φαίνεται που βάρηκα πολύ παράτερο αυτό, πολύ...
1: Ναι.
0: Το να είναι η Σάτι σε ένα τέτοιο αφιέρωμα για τον Λοΐζο.
1: Πάντως λένε, εγώ δεν έχω την ικανότητα και τη γνώση να το κρίνω, ότι έχει πολύ καλές σπουδές και πολύ καλές περγαμηνές.
0: Ναι, πιθανό να ισχύει, αλλά λέω δεν είχε κάποια επαφή με το αντικείμενο, ούτε υπηρετεί τον αντίστοιχο χώρο τουλάχιστον ακόμα.
1: Ναι,
0: πότε
1: λοιπόν.
0: Μου κάνει, με ξένησε, πώς να το πω, με ξένησε. Βλέποντας όταν το διαφήμιζαν στο Sky εδώ και καιρό, δηλαδή που το λέει.
1: Λοιπόν, ασπίδα drones στα F-35. Το σχέδιο προστασίας των αεροσκαφών. Σχέδιο λοιπόν ασπίδες προστασίας για τα ελληνικά F-35 με την προμήθεια μη επανδρομένων αεροσκαφών που θα αξιοποιούνται προκειμένου να προστατεύουν τα πέμπτης γενιάς μαχητικά, αλλά και σε επιθετικές επιχειρήσεις. Επεξεργάζεται η πολεμική αεροπορία. Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι διεργασίες για την έναρξη των έργων που θα μετατρέψουν την Αδραβίδα σε αεροπορική βάση των F-35. Τώρα, ακριβένει ο δανεισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες, των Ηνωμένων Πολιτείων μάλλον, ανθεκτικά στις αναταράξεις τα ελληνικά ομόλογα. Εντάξει, τώρα εμείς έχουμε ισχυρή οικονομία, όχι σαν τους Αμερικάνους. Τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί να μπει φρένο. Το ερώτημα μετά από αυτά που έχουν προκύψει από τους ηθήνοντες της Anthropic, της OpenAI.
0: OpenAI, ναι. Όσους φτιάχνουν, κατασκευάζουν τα λογισμικά αυτά.
1: Λοιπόν, δημιουργή του NASA. Έπρεπε να επαναφέρουμε το ζήτημα της Γάζας. Okay. Και αναδρομικά για περισσότερους από 35.000 συνταξιούχους στις 3.000 ευρώ κατά μέσο όρο. Λοιπόν, μεγαλύτερη σύνταξη αλλά και αναδρομικά που κατά μέσο όρο θα ανέλθουν σε 3.000 ευρώ θα πάρουν 35.000 συνταξιούχοι, αποδοχές των οποίων επανυπολογίζονται αυτή την περίοδο από τον ΕΦΚΑ. Πρόκειται κυρίως για συνταξιούχους του ΟΑΕ, του ΙΚΑ και του Δημοσίου, οι οποίοι είχαν περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης. Η αύξηση της σύνταξης για τους συγκεκριμένους δικαιούχους προκύπτει από το γεγονός ότι οι ισχύοντες συντελεστές αναπλήρωσης είναι μεγαλύτεροι από αυτούς που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Τώρα πλησιάζουν οι 16.000 εγγραφές των αποδήμων εν ώψη εκλογών. 5 εβδομάδες μετά το άνοιγμα της σχετικής πλατφόρμας πλησιάζουν τις 16.000 εγγραφές από Έλληνες εκτός επικρατείας που προκειμένουν να λάβουν μέρος στις επόμενες ευρωβουλευτικές εκλογές.
0: Email τους στείλαμε.
1: Έλατε. Τώρα, πιο κάτω γράφει Παύλος Μαρινάκης. Το Πασόκ και την Ελλάς, κατηγγείλε ο Παύλος Μαρινάκης, για κοπτοραπτική των δηλώσεών του σχετικά με το επίδομα ανεργίας. Με το Μάκη Βορύδη να μην απορρίπτει την προσωπική θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου, δηλώνοντας πως πρέπει να εξορθολογιστεί το πλαίσιο των παροχών. Μαζονάκης, στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με δεχόμενο δόλο, προχώρησαν οι δικαστικές αρχές. Και Βρετανία, δεκάδες ασθενείς κινούνται νομικά εναντίον νοσοκομείων της Βρετανίας με την κατηγορία ότι τους υπέβαλαν σε χημειοθεραπεία χωρίς όμως να έχουν καρκίνο. Διάβαζα χθες μια περίπτωση μιας γυναίκας που επί 11 χρόνια έμπαινε σε αυτή τη διαδικασία, Χάρη. 11 χρόνια έκανε χημειοθεραπείες.
0: Χωρίς να έχει καρκίνο.
1: Χωρίς να έχει καρκίνο. Σέρες. Από τις αρχές του 2026 έχουν καταγραφεί 5 περιστατικά στάσης κρατουμένων και 2 αποδράσεις μεταναστών στην κλειστή δομή στην Συντική Σερών. Και Γερμανία, οι κρατηδιακές εκλογές στο Βερολίνο δεν θα είναι όπως εκείνες της Αξονίας Anhalt, λέει στην Καθημερινή ο Γερμανός καθηγητής Όλιβερ Λέπκε. Και ο Πιλάτος Έλληνας ήταν, λέει ο Παντελής Μπουκάλας. Κάμπος, λέει, οι Έλληνες πιστοί στο δόγμα, όλα δικά μας είναι, ήταν και θα είναι, εμφανίζονται βέβαιοι στα βιβλία, στα περιοδικά και στο διαδίκτυο, όχι απλώς ότι ο Ιησούς Χριστός μιλούσε ελληνικά, παντογνώστης ήταν άλλωστε, αλλά ήταν και δικός μας, Έλληνας. Δεν συμφωνούν πάντως το ποιος ήταν ο Ιησούς, αλλά ταυτίζουν με το θαυματοποιό Απολώνιο τον Τιανέα, άλλοι τον ονομάζουν οι Άσονα Πανδύρα, ορισμένοι τον θέλουν απόγονο κάποιου φίλιστου, που εκφεστού ορμόμενος επίκησε στα παράλια της Μέσης Ανατολής, οπότε η περιοχή μετονομάστηκε σε Φιλιστίνη, Εξού λέει και το Παλαιστίνη. Οι δε Κρήτες έπικοι αποκλήθηκαν Φιλιστέοι, Μήλος, τα έχει αυτά η παραϊστορία και τα λοιπά, που αυτού διαφημίζεται σαν αντισυμβατική ιστορία. Okay, καταλάβαμε.
0: Έχω την εντύπωση όμως ότι η Παλαιστίνη, η Παλαιστίνη ως περιοχή είναι παράφραση των Φιλιστέων. Τώρα το αν ήταν ελληνικό φύλλο ή όχι είναι άλλο κομμάτι, δεν είμαστε σε θέση να το κρίνουμε, αλλά έτσι προέκυψαν λίγοι. Πάντα ήταν προϊόν οι εχθροί του Ισραήλ, αν διαβάσει την Παλιά Διαθήκη, όλο με τους Φιλιστέους έχουν να κάνουν και ο Γολιάθ δικός τους ήταν. Σε ό,τι αφορά τον Πιλάτο, ναι, αφού ήταν Πόντιους.
1: Λοιπόν, 20 χρόνια δίπλα τους, εκατοντάδες κακοποιημένα και εγκαταλειμμένα άλογα, μουλάρια και γαϊδουράκια έχει φροντίσει στα 20 χρόνια δράσης του ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών, λίγο πριν από τη μεγάλη επαιτειακή συναυλία του. Εθελοντές του ΕΣΠ μιλούν για την ανάγκη βελτίωσης της νομοθεσίας και αλλαγής νοοτροπίας απέναντι σε αυτά τα ζώα. Τέλος, στο κύριο άρθρο, ποιος μετράει? Για πολλά μπορούν να διαφωνούν τα κόμματα, ιδίως σε προεκλογική περίοδο. Το να διαφωνούν όμως για απλούς μαθηματικούς υπολογισμούς δεν βλάπτει μόνο αυτόν που συλλαμβάνεται στο τέλος να μην μετράει σωστά, βλάπτει συνολικά την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος. Πλέον υπάρχει δυνατότητα να υποβάλουν τα προγράμματα των κομμάτων, να υποβάλλονται τα προγράμματα των κομμάτων στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Όποιος ενδιαφέρεται για το κύρος της προεκλογικής του πρότασης έχει τον τρόπο να το δείξει.
0: Ναι, γιατί μόνο μας απειλούν με αυτό και δεν το κάνουν? Να πάρουμε μια γνωμοδότηση από το...
1: Είναι ότι όποιος θέλει το...
0: Μα το λένε, είναι κοστολογημένα, μπορούμε να τα πάμε στο... Πώς το λένε, στο εθνικό...
1: γιατί στο πάει μετά ότι δική σας είναι εκεί.
0: Αυτό είναι το επόμενο επιχείρημα, ότι εσείς τους τοποθετήσατε εκεί, άρα θα τα βγάλουν αλλιώς, αλλά... Τα μαθηματικά συνήθως δεν επιδέχονται και πολλών αμφισβητήσεων εδώ που τα λέμε.
1: Μην το λες.
0: Πάμε στην κόντρα. Η χρήση τους για να δείξεις πράγματα διαφέρει. Μπορείς να την παραμετροποιήσεις στο πώς θα το πεις. Δηλαδή έχεις μια αύξηση τιμών για ένα ποσό. Άλλο είναι να πεις αυξήθηκε τόσο τα 100 και άλλο είναι να πεις αυξήθηκε το μισθός 5 δραχμές, 5 ευρώ.
1: Ναι.
0: Λες το 100% ή ξέρω
1: ανάλογα τι συμφέρει.
0: Ναι, αυτό ναι, αλλά το μαθηματικό σκέλος είναι εκείνο, αυξήθηκε 5 ευρώ. Είναι απόλυτο. Όπως λέμε στα ελληνικά, anyway, πάμε στην κόντρα.
1: Καλημέρα στον Νίκο και στην Τζοάν.
0: Καλημέρα στον Νίκο και στην Τζοάν. Επιβαρύνονται με 800 εκατομμύρια ευρώ από την αύξηση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στα ύψη το κόστος δανεισμού για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι αγορές προεξοφλούν και νέο κύκλο αυξήσεων από τη Λαγκάρτ για να περιοριστούν οι πληθωριστικές πιέσεις από την ενεργειακή κρίση. Με τις αγορές να προεξοφλούν νέα αύξηση στα επιτόκια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το κόστος δανεισμού από την πρόσφατη αύξηση των επιτοκίων που ανακοίνωσε η Κριστίν Λαγκάρτ αγγίζει τα 800 εκατομμύρια ευρώ, γονατίζοντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Για να περιορίσει τις πληθωριστικές πιέσεις, η Κριστίν Λαγκάρτ αναμένεται να προχωρήσει σε νέα αύξηση των επιτοκίων από τη λήξη της θητείας της. Από τη λήξη της θητείας της στη θέση του επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Νέα αύξηση των επιτοκίων από τη λήξη. Μα μήπως εννοεί πριν από τη λήξη της θητείας της. Πάμε παρακάτω. Νέο συναγερμό στις αγορές. Το πετρέλαιο ξεπέρασε τα 107 δολάρια το βαρέλι. Και σας λέω, μην αγοράζετε με το βαρέλι. Αποκαλυπτική έρευνα. Στροφή των Ελλήνων καταναλωτών στο έτοιμο φαγητό το σούπερ μάρκετ. Τώρα. Ξέρω κατά πόσο. Α, το σούπερ μάρκετ.
1: Ναι,
0: υπάρχει μια κουλτούρα. Θα πάω να πάρω ένα τηγανισμένο μπούτι, ξέρω εγώ, κοτόπουλο, κάτι.
1: Μα και σε πολλά σούπερ μάρκετ πλέον έχουν ράφια με έτοιμα φαγητά.
0: Στροφή στο έτοιμο φαγητό κάνουν οι Έλληνες καταναλωτές. Γεγονός που πιστοποιεί σχετική έρευνα, η οποία εντοπίζει και τους λόγους αυτής της εξέλιξης. Σύμφωνα με στοιχεία της έρευνας, το έτοιμο φαγητό αποτελεί πλέον ένα απόσπαστο μέρος της καθημερινότητας των ελληνικών οικοκυριών, κυρίως ως απάντηση στις αυξανόμενες ανάγκες εξοικονόμησης χρόνου και στις αλλαγές του σύγχρονου τρόπου ζωής, νευρωτικού τρόπου ζωής θα πούμε. Πάμε παραδίπλα, θάνατος Μαζονάκη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατηγορούνται οι δύο γιατροί. Ξεκάθαρη η ελληνική αριστερή συσπήρωση.
1: Συμπαράταξη.
0: Συμπαράταξη. Πω, συμπαράταξη. Αμάρεα λέξη, τι μας έκανε τώρα. Κάντε το συσπήρωση που είναι εύκολο. Κανένα σημείο σύγκλησης με τη Νέα Δημοκρατία. Ιός Δυτικού Νείλου. Οι επιστήμονες προειδοποιούν για περισσότερα κρούσματα τις επόμενες εβδομάδες. Πριν φύγουν τα κουνούπια, ας πούμε, αφήνουν το στίγμα τους. Συνελήφθη η μητέρα στο νοσοκομείο Βρέφος με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση.
1: Μάλιστα. Τι να πω τώρα.
0: Δεν μπορείς να πεις κάτι. Πήγε 8.30, μπορείς να πεις.
1: Ωραία. Πήγε 8.30, πάμε σε διαφημίσεις.
2: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Radio Evros.
2: Radio Evros.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
7: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε.
6: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση.
7: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
8: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
7: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε μας η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
8: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
7: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο. Σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
8: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
7: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.

0: Πτώσεις Σκενδερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrome. Από το πρώτο τουβλό μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
4: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

0: περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1. Χορηγός εκπομπής. Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου. Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02.
1: Χορηγός εκπομπής Όραση Center. Οπτικά και ακουστικά στην Οριστιάδα.

0: Έλα, πες το.
1: Πίνουμε τον καφέ μας, θα έλεγα Γιάννη, στο διάλειμμα.
0: Ναι.
1: Και σκέφτομαι τι ωραία θα ήταν να ήμασταν στο Παντρόν.
0: Α, έτσι είναι, ρε φίλε. Το Παντρόν είναι ιδέα.
1: Μια μέρα μπορούμε να μην κάνουμε εκπομπή και να πάμε στο Παντρόν.
0: Ναι.
1: Εγώ αναφέρετε από την κεντρική πλατεία είναι το Παντρόν. Πάτε εκεί, απολαμβάνετε τον καφέ σας. Μπορείτε να μείνετε και μέχρι το βράδυ, να ξαναπάτε το βράδυ και να πιείτε το ποτό σας, να ακούσετε τη μουσική, να χορέψετε, να συζητήσετε, να πάρετε μέρος στα event και όλα αυτά που συμβαίνουν τα όμορφα απέναντι από την κεντρική πλατεία στην Πρόκου 1. Δίπλα ακριβώς, είναι τα οπτικά ακουστικά όραση center του Δημήτρη του Χαρνίδη. Το οποίο κατάστημα λανσάρει και το δικό του brand, το Moscow Mule, σε γυαλιά ηλίου, εξαιρετικής ποιότητας και πολύ προσιτής τιμής. Θυμηθείτε το αυτό, όλοι έχουμε ένα Moscow Mule. Fit Car Rental στην παρέα μας, ενοικιάσεις αυτοκινήτων αξιόπιστων, καλοσυντηρημένων, γιατί διαθέτει και συνεργείο όπου μπορείτε να πάτε τα οχήματά σας για συντήρηση, για σέρβις. Καλλιπόλαιος 73 με Λοχαγού Διαμάντη Γωνία, εδώ στη Νέα Ορεστιάδα, εξοπλισμένο Λίαν προσφάτως και με το Ace του Blaster, ένα μηχάνημα που καθαρίζει ουσιαστικά τη μηχανή και παρατείνει τη διάρκεια της ζωής της. 25520-28525 το τηλέφωνο για να πάρετε πληροφορίες. Να πούμε ότι μαζί μας είναι πάντοτε το κρεοτεχνείο Τόλης για κρέατα, όχι παιξεγέλατσε, κρέατα. Να. Κρέατα με ποιότητα, κρέατα με βάθος. Κρέατα
0: με βάθος.
1: Με βάθος, έτσι που λέμε, αυτό το ποίημα έχει βάθος. Ποιητικά κρέατα στο κρεοτεχνείο Τόλης για να ανεβάσει τη γεύση και τη διατροφική αξία στα ύψη. Βασιλιός Κωνσταντίνου 134. Ακόμα, σιδηρικά χρώματα αρδευτικά ειδιθέρμανσης Κασαπιάν, του Βάνη του Κασαπιάν στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδος, από το 1924. Μεγάλωσε μαζί με την πόλη αυτό και δίνει έκπτωση 24% αν πάτε και του πείτε την ηλικία του. Δηλαδή, όχι του Βάνη, προσοχή. Θα πάτε και θα πείτε την ηλικία της επιχείρησης. 1924 θα πείτε. Είναι ο κωδικός, είναι το password που ξεκλειδώνει την προσφορά των 24% σε όλες τις αγορές σας. Και τώρα, να πάμε στη Star Press, Γιάννη. Βλέπω περίληπη τη Βύση. Μεταμφιεσμένη λέει η Βύση στην αγρυπνία για τον Μαζονάκη από την πλαϊνή πόρτα στις 3 τα ξημερώματα. Προφανώς ήθελε να αποφύγει αυτές τις εκδηλώσεις που είχαν όλοι εκεί. Όποιος έβγαινε μέσα από την εκκλησία, το χειροκροτούσαν, φώναζαν, έκαναν διάφορα, του καλλιτέχνες εννοώ. Τι στέλνει βαθιά στη φυλακή Θεοδωρόπουλο και Γάκα? Πηγαίνουν για ισόβια οι γιατροί. Πώς αναβαθμίστηκαν οι κατηγορίες για φόνο? Εικόνες Οδύνης και Σπαραγμούς, ο τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη, ντυμένος μοναχός μέσα στο φέρετρο. Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες από το τρίτο νεκροταφείο, γαντζωμένη νεκροφόρα η μητέρα του, η μιλιπόθυμη η Μαρία και ο πατέρας του, η εντολή που έδωσαν οι δύο αδελφές του μόλις ολοκληρώθηκε η ταφή. Οι χειρές απουσίες στην κηδεία, Ρέμος, Μενεγάκη και Βανδύ, γιατί δεν πάτησαν στο νεκροταφείο? Αυτό πάλι, οι άλλοι δεν έχουν προβλήματα, δεν έχουν κάποιες πιθανές υποχρεώσεις, να είναι κάπου μακριά, να μην μπορούν για κάποιο λόγο να μεταβούν. Σε όλοι και καλά πρέπει να πάνε. Είπαμε, τους ανθρώπους τους θυμάσαι όταν είναι ζωντανοί. Τα υπόλοιπα είναι λίγο θεατρινισμός. Οι ενοχές που τρώνε τον Οικονομόπουλο, άρα γιατί δεν πρόλαβε να του πει ο Γιώργος το τηλεφώνημα που δεν απάντησε πριν από το θάνατο. Κατέρευσε μπροστά από το φέρετρο, άβαφη και με λιγμούς η λάτση. Γιώργος ζεις, σήκω πάνω.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά. Όλοι ήταν, ναι, όντως έχει και λίγο από... Όχι, και αυτό το ίδιο θέμα είναι για την τιμωρία των γιατρών. Όλη η εφημερίδα ήταν Μαζονάκης.
0: Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Ριζοσπάστης. Κυβερνήσεις Ελλάδας-Ουκρανίας, νέα επεισόδια στα παζάρια για τους Patriot με ανταλλάγματα για τους εφοπλιστές. Δημήτρης Κουτσούμπας, ο αγώνας στη Λάρκο είναι πηγή συμπερασμάτων και πλοηγός για νέες μάχες.
1: Όλοι στη Λάριμνα.
0: Ναι. Σε συγκέντρωση λοιπόν στη Λάριμνα για τα 2 χρόνια από το Λουκέτο μίλησε την περασμένη Παρασκευή ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Ακολούθησαν παρεμβάσεις εκπροσώπων συνδικάτων και φορέων.
1: Τι είδους?
0: Τι?
1: Δεν λέει. Τι είδους παρεμβάσεις?
0: Τι είδους παρεμβάσεις, ναι.
1: Ομιλητικές?
0: Έλατε.
1: Ή πέταξαν τρικάκι.
0: Σελίδα 13-17, παίρνεις ριζοσπάστη και διαβάζεις. Λοιπόν, κάλεσμα από δεκάδες σωματεία και φορείς. Δεν ξεχνάμε. Αγώνας ενάντια στον φασισμό και στο σύστημα που τον γεννά. Την Παρασκευή στις 5.30 η αντιφασιστική συγκέντρωση του Κερατσίνη. με βαθιά θλίψη του Κουκουέ που χαιρετά τον σύντροφο Σπύρο Χαλβατζή. Έφυγε λοιπόν από τη ζωή το Σάββατο σε ηλικία 79 χρονών. Για πάνω από 6 δεκαετίες έδωσε όλες του τις δυνάμεις στην υπόθεση του Κουκουέ, της εργατικής τάξης, στην πάλη για τον σοσιαλισμό, κομμουνισμό, και σήμερα τρίτη τελετή αποχαιρετισμού στις 5.30 στο προάβλιο του ΣΦΕΑ.
1: Και τώρα θα έλεγα πώς δεν το πρόλαβαν χθες, αλλά χθες δεν κυκλοφορούσε ο ριζοσπάστης. Ναι. Να, γιατί.
0: Λοιπόν, κύμα αντιδράσεων. Απαράδεκτη εκδικητική ποινή στον στρατιώτη που μίλησε στο συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή, την 5η ανάβουν τα φώτα στη Θεσσαλονίκη. Νέα Δημοκρατία Πασόκ, κόμμα Τσίπρα, δεν λέμε το όνομα.
1: Δεν υπάρχει.
0: Ναι. Μέρισμα κοροϊδία στο λαό, οι εξαγγελίες της ΔΕΘ. Ιμπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, συγκρούσεις για στρατηγικά σημεία ελέγχου της Ερυθράς, στρατιωτική προέλαση των Χούθη στις δυτικές ακτές της Ιεμένης. Αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο ενδεχομένως να πυροδοτήσει μεγαλύτερα προβλήματα στην περιοχή, και εργαζόμενοι στο δημόσιο, πανατική στάση εργασίας αύριο ενάντια στην αντιδραστική συνταγματική αναθεώρηση.
1: Λοιπόν, να σου πω την άποψή μου γιατί δεν λέει για την Ελλάς και το λέει κόμμα Τσίπρα.
0: Καταλαβαίνω.
1: Γιατί η Ελλάς έχει μια παράδοση ως οργάνωση αντιφασιστική και μετέπειτα
0: αντιστασιακή,
1: πώς να το πούμε, επαναστατική να το πούμε, και όλα αυτά γύρω από τον εμφύλιο, που ήταν αμυγός κομμουνιστική. Οπότε το θεωρεί ότι καπηλεύεται το όνομα. Πάμε στο λόγο.
0: Να καλημερίσουμε τη Βασιλική από την Κύρκη.
1: Καλημέρα, Βασιλική από την Κύρκη.
0: Ναι.
1: Εκεί στα ψηλά, ναι, που έχουν καθαρούς ουρανούς. Πηγαίναμε και βλέπαμε τα αστέρια.
0: Κάποτε.
1: Κάποτε, ναι, όταν ήμασταν νέοι άνθρωποι. Αναβαθμίστηκε η κατηγορία για το ζευγάρι των γιατρών. Ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Τα στοιχεία από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και είναι τους γιατρούς. Βουνό τα ερωτήματα για το θάνατο του τραγουδιστή. Ένα τελευταίο αντίο από όλη την ελληνική κοινωνία. Στην παλιά του γειτονιά επέστρεψε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Δίπλα τώρα το χρηματιστήριο, αυτό είναι άσχετο με το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά παρόλα αυτά έπεσε το χρηματιστήριο Γιάννη, και από κάτω από αυτό που λες εσύ ψυχολογικό όριο των 2.700 μονάδων
0: είναι στις
1: 2.694,96 μονάδες με πτώση 1,16%. Αυτό τώρα πρέπει να έχει κάνει με την αύξηση των τιμών του πετρελαίου. Δυστυχώς πέφτει το χρηματιστήριο. Διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης Ανδρουλάκης. Τα κάγκελα κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ για την κοστολόγηση του προγράμματος. Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος. Μόνο ένας στους 6 ανέργους λαμβάνει επίδομα ανεργίας. Και λόγω του αγωγού East-West της Σαουδικής Αραβίας. Στην Ελλάδα λέγεται τραγούδι από το βορρά μέχρι το νότο, απογείωση στην τιμή του πετρελαίου. Και πάμε στην πολιτικά.
0: Ναι, να δούμε την επόμενη εφημερίδα μας. Αυτή γράφει σήμερα: μέτρα χωρίς μέτρο. Κρεσέντο παροχολογίας από την αντιπολίτευση. Γαλάζιο σφυροκόπημα στις ακαστολόγητες εξαγγελίες Ελλάς Πασόκ. Αυτό είναι το κύριο θέμα της εφημερίδας. Και τώρα πιο πάνω, με την πλάτη στον τοίχο ο Κονδύλης, ογκώδης και σοκαριστική μηνυτήρια αναφορά κατά του Δημάρχου Αλίμου. Τρεις δημότες τον κατήγγυλαν για απευθείας αναθέσεις και κατατμήσεις έργων. Γιατί καθυστερεί η εισαγγελική έρευνα.
1: Δεν του βγήκε με το μακαχρημάνι τώρα και πιάσανε.
0: Ναι, ναι, τον Κονδύλη. Βασίλης Κικίλιας. Θα προσλάβουμε 420 νέους δότιμους λιμενοφύλακες. Ο Υπουργός Ναυτιλίας ανακοίνωσε την επιχειρησία για αναβαθμίση του λιμενικού. Στη στήλη πολιτικά Λίεν Κορέκτ, τα νεύρα του Κυριάκου, οι απειλές του Φλωρίδη και η παρέμβαση του Πίνατ, του σκύλου.
1: Α, ναι. Τους χώρισε.
0: Ναι. Η πράσινη μπίζνα των ΣΔΙΤ, το καθεστώς της Τέρνα και τα Χαράτσια, το χούι του Πανταλάκη με τα εκατομμύρια και οι νέες εταιρείες ακινήτων. Από την αριστερή στήλη της Political, σκληρό πόκερ για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, κρίσιμο τεστ για τη Γαλλία αν υπάρξει τουρκικό τζαρτζάρισμα, και το τερμάτισαν οι Τούρκοι, κατηγορούν την πατρίδα μας ότι έχει κάνει κατοχή σε ελληνικά νησιά. Πολεμικό παραλήρημα από την προκλητική Άγκυρα, και αυτό λέει βασίζεται στο γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στο Καστελόριζο και
1: μπροστά στην πόρτα τους.
0: Ναι, εκτός αυτού βρέθηκε σε κάποιο σε κάποιο στρατιωτικό σχηματισμό και επειδή εκεί υποτίθεται η Ελλάδα ότι πρέπει να έχει προχωρήσει σε
1: αποστρατιωτικοποίηση.
0: Ναι, και δεν το έχει κάνει. Οι Τούρκοι λένε ότι δεν τηρούμε τις δεσμεύσεις μας.
1: Έχει πολύ πλάκα αυτό. Δηλαδή, άμα το δει κανείς με ψυχρή λογική απ' έξω,
0: ναι,
1: λέει μία χώρα: εγώ δεν έχω επεκτακτικές βλέψεις απέναντι στην άλλη.
0: Ναι.
1: Η άλλη λέει: εγώ είμαι κατά του πολέμου. Δεν, ναι, θέλω να πάρω μέρος της άλλης χώρας. Εν τούτης και τους δυο τους πειράζει που απέναντι τους βλέπουν στρατό. Αφού κανένα δεν έχει επεκτακτικές βλέψεις, τι τους πειράζει? Ναι. Εδώ είναι ένα θέμα παραλογισμού.
0: Ναι. Υπάρχουν έμποροι όπλων που
1: πρέπει να ζήσουν και αυτοί.
0: Πρέπει να ζήσουν και αυτοί. Οι οικογένειες.
1: Πώς θα βγάλουν το χαβιάρι τους, το σολομό τους?
0: Ναι. Λοιπόν,
1: μειώνεται και ο ξύριγχος στην Κασπία. Άστα να πάνε.
0: Πώς θα πλύνουν τα ρολόγια του στα Rolex χωρίς σαμπάνια?
1: Α, μπράβο. Για να δείτε ότι είναι αδιάβροχα.
0: Λοιπόν, δραπέτης για τρίτη φορά μέσα σε 20 χρόνια ο Αλκέτ Ριζάι, ο Αλβανός Βαρεπινίτης. Η 16η άδεια που δεν είχε επιστροφή και το αιματηρό επεισόδιο στην Ανάβησο. Τέλος, Γιώργος Μαζανάκης, φρήνος και οδύνης στο τελευταίο αντίο για το παιδί της νύχτας. Χιλιάδες κόσμου τον συνόδευσαν στην τελευταία κατοικία του στο τρίτο νεκροταφείο.
1: Για να πάμε παρακάτω και να πάμε στην... Α, η απογευματινή είναι η επόμενη. Πλησιάζουμε προς τη λήξη του συναγερμού. Δηλαδή της ανάγνωσης των πρώτων σέλιδων. Σταύρος Παπασταύρου, χρόνια του πολλά για χθες. Δεν θα ζητήσουμε άδεια από κανέναν, λέει, για την ηλεκτρική διασύνδεση. Πασόκ, ξεπερνούν τα 6 δις ετησίως τα θά του Ανδρουλάκη. Το Μαξίμου βγάζει στον τάκο το οικονομικό πρόγραμμα της Χαριλάου Τρικούπη. Βρε το Μαξίμου. Οι 7 ανατροπές στο μοντέλο διοίκησης, προαγωγές στο δημόσιο μόνο κατόπιν αξιολόγησης. Ναι. Πολλά χρόνια χρειάστηκαν όμως για να...
0: Καλά, και να δούμε αν θα γίνει.
1: Κάνουν αυτό.
0: Και να δούμε αν θα γίνει.
1: Εξετάσεις και κόφτες για την εξέλιξη υπαλλήλων και προϊσταμένων. Τι αλλάζει στα πειθαρχικά παραπτώματα. Κάρτα εργασίας παντού. Ξέρεις, είναι φοβερό το, ας πούμε, βάζεις μέσα τη συνέντευξη για την πρόσληψη. Πέρα από τα αντικειμενικά κριτήρια, βάζεις ένα υποκειμενικό. Την ίδια ώρα ψάχνεις να βρεις πώς ακριβώς θα κάνεις τις προαγωγές αξιολόγηση. Και ο αξιολογητής που λέμε, σίγουρα όμως μια αξιολόγηση είναι από όποιον αξιολογητή, είναι καλύτερη από τη μη ύπαρξη αξιολόγησης. Τώρα θα πάρει ο Χάρης Κουσινίδης και θα αρχίσει να φωνάζει. το φαινόμενο Μαζονάκη που ένωσε τους πάντες, πολιτικοί και καλλιτέχνες από όλους τους χώρους, βρέθηκαν στην Νίκαια και ενώθηκαν με τη Λαοθάλασσα για το τελευταίο αντίο. Και υπάρχει φωτογραφία. Την κοιτούν τα κόμματα και λένε: έρα να τους είχα ψηφοφόρους όλους αυτούς. Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατηγορούνται πλέον οι δύο γιατροί. Η Στήλη Χρήμα γράφει 4 μέτρα φρένου στην ενεργειακή καταιγίδα του φθινοπόρου, power pass και άλλα. Άντε, θα αρχίσουμε πάλι με τα κουπόνια. Φθηνότερο ρεύμα με φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι σας. Άντε, θα φάτε με χρυσά κουτάλια. Να δείτε παραγωγή του μπαλκόνι σας. Έχει κάτι μπαλκόνια στην Αθήνα.
0: Με ωραία θέα.
1: Άσοι που δεν βλέπουν καθόλου προς το νότο που φαίνεται ο ήλιος, τέλος πάντων.
0: Τα φωτοβολταϊκά πρέπει να έχουν άλλο προσανατολισμό. Να κοιτάνε δύση για να πιάνει. Όχι, να κοιτάνε.
1: Νότο είναι, βέβαια.
0: Νότο, σωστά.
1: Νότο είναι. Είναι στις πόσες μοίρες είναι εδώ πέρα, πόσο είναι το γεωγραφικό μας πλάτος. Στην Αθήνα είναι 31 κάπου. Λοιπόν, σκάνδαλο με τις άδειες στον επικίνδυνο κακοποιό Αλκέτ Ριζάι, λέει η εφημερίδα. Άφαντος ξανά ο Αλβανός Σοβίτης, μέσα στα 5 χρόνια έλαβε 16 επταήμερες από τις φυλακές. Τώρα και εμείς πηγαίναμε σχολείο 12 χρόνια για να πάμε μία. Νέο πλαίσιο, τα 11 κριτήρια για την πιστοποίηση των μη κρατικών ΑΕΗ, αυστηρότερα φίλτρα από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες. Και Γιάννη, είναι η μεγάλη ώρα.
0: Η ελεύθερη.
1: Είναι ελεύθερη κιόλας, δεν είναι μόνο μεγάλη.
0: Η συγγνώμη του Άδωνη για τον Μαζό. Αυτό πάλι που έπρεπε.
1: Καλά, αυτό ήταν. Ποιος την είπε αυτή την ανοησία?
0: Ποιο, ποια?
1: Γιατί δεν ήταν ο Άδωνης, γιατί δεν ήταν ο Άδωνης και ήταν ο Μαζουνάκης, ξέρω εγώ. Ποιος τι ξεράδα ήταν?
0: Στο διαδίκτυο.
1: Ναι, απόλυτα φεδρό, εσχρό.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, Για να δούμε τώρα. Ο Υπουργός Υγείας παραδέχθηκε πως το σύστημα υγείας δεν μπόρεσε να τον προστατέψει. Βαθιά συγκίνησε και δάκρυα στην κηδεία από συγγενείς, φίλους, θαυμαστές και καλλιτέχνες. Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατηγορούνται οι δύο γιατροί του κορονακίου. Ναι. Τι γίνεται με την ελληνική δικαιοσύνη, διερωτάται ο Γρηγόρης ο Σερέτης και ο Απόστολος Πιστόλας. Και φτούσας, λησμονημένη επέτειος η μάχη του Μαραθώνα. Εκδηλώσεις τιμής στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά στην Ελλάδα μούγκα.
1: Α, εγώ νομίζω ότι ψεύτησα με τους ματιάς, τους Μακεδονομάχους.
0: Όχι.
1: Τους Μαραθωνομάχους, συγγνώμη.
0: Ναι. Και πώς και γιατί η τιμή έγινε ποινή για τον Αμβρόσιο. Σχίσμα στην Ιερά Σύνοδο. Με ενδιαφέρει μόνο η κρίση του Θεού, απαντά ο Μητροπολίτης πρώην Καλαβρίτων.
1: Πρώην Κοκκινιάς και είναι Νίκαιας, ας πούμε.
0: Δηλαδή, όχι πρώην Μητροπολίτης Καλαβρίτων.
1: Ναι, είναι παράλογο αυτό το
0: πράγμα. Κάθε φορά θα το λέμε αυτό το πράγμα, κάθε φορά που θα το γράφουν. Και τι γράφει. Τώρα εδώ πέρα δεν φαίνεται καθαρά. Θα το επιδιώξω βέβαια.
1: Μακαριά.
0: Στο σώμα της Εκκλησίας η ανάκληση από την νέα διαρκή Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της απόφασης της προηγούμενης διαρκούς συνόδου για την
1: ύψιστη τιμητική διάκριση στον Αμβρόσιο με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων ιεροσύνης.
0: Το μήνυμα που εκπέμπεται είναι εξαιρετικά προβληματικό. Όσο δεν μας ελέγχεις, είσαι άξιος τιμής. Όταν μας ελέγξεις, η τιμή ανακαλείται. Εμείς καλούμε τον Αρχιεπίσκοπο κύριο Ιερώνυμο να δώσει λύση πριν είναι πολύ αργά για το κύρος του Αρχιεπισκόπου. Μάλιστα.
1: Θα παίξει ρόλο το κύρος, το εν ζωή, το επηγής του Αρχιεπισκόπου, του Επισκόπου, του Μητροπολίτη.
0: Του πρώην Μητροπολίτη.
1: Θα παίξει ρόλο στην κρίση. Τη θεϊκή, τη Δευτέρα Παρουσία. Ούτως ή άλλως αυτό πρεσβεύουν. Όλη αυτή η ζωή είναι μια ταλαιπωρία, μια ταπείνωση για να πας στον παράδεισο. Ας το πάρει έτσι. Τι γίνεται ολόκληρο ζήτημα.
0: Πες του, πάρ' το ένα τηλέφωνο.
1: Α, πάρω τώρα.
0: Πες του Σταύρου
1: να σου δώσει.
0: Πες του Σταύρου του Παπαδόπουλου να σου δώσει. Κάνουμε τη, να γίνει δουλίτσα, ρε παιδάκι, να μην τον αφήσουμε έτσι τον άνθρωπο.
1: Ναι, έτσι, σωστό.
0: Λοιπόν, πήγε 9. Ναι, 9. Πάντα έχω αυτό το θέμα. Και αυτό μεταξύ άλλων.
1: Να
0: ναι, πήγε λοιπόν 9. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Και ο μήνας έχει.
2: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Radio Evro.
2: Radio Evro. 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο es1goretail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
8: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
7: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
9: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
10: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
9: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
11: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
12: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
13: Η παράδοση μας ενώνει και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Ανδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
14: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
15: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
14: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
15: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
14: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24-100.
15: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
2: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: Πρωινή Περιπολία στο Ράδιο Εύρους 97,1. Χορηγός εκπομπής Κρεοτεχνείο Τόλης του Κουντελίδη Απόστολου. Χορηγός εκπομπής Σιδηρικά Χρώματα Κασαπιάν πάνω από έναν αιώνα.
1: Χορηγός εκπομπής Όραση Σέντερ, οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153, τηλέφωνο 25520 25331, διδημότυχο Ορφέως 21, τηλέφωνο 25530202. 02 02 02.

0: Πάντως, Χάρη, άμα κάνουμε έτσι λίγο μια σούμα το τι ακούστηκε χθες από το σταθμό μας σχετικά με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, θα διαπιστώσει κανείς ότι δεν ήμασταν και πολύ έτοιμοι, τουλάχιστον εδώ στην Ορεστιάδα.
1: Ναι, μπορείς να το πεις και αυτό. Από τη μία λέμε ότι δεν ξεκίνησε ποτέ κάποια σχολική χρονιά και να πούμε «Α, ουάου, φέτος φυσάει, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα». Ναι. Αυτό βέβαια δεν είναι λόγος, ας πούμε, για να διατηρούμε, ναι, τα προβλήματα. Ναι.
0: Πάνω σε αυτό που λες χθες, τέλος πάντων, ήθελα να το θίξω στον κύριο Κουσενίδη, αλλά ήταν χήμαρος και δεν μας άφηνε να του θέσουμε ερωτήματα. Ότι δεν ακούμε για το ζήτημα με τα βιβλία που ακούγαμε παλιά.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ότι ξεκίνησε η σχολική χρονιά και δεν υπάρχουν βιβλία κτλ. Σαν να έχει ξεπεραστεί.
1: Έχω την αίσθηση ότι εδώ και καμιά δεκαετία.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, ίσως και περισσότερο. Τα βιβλία πλέον πηγαίνουν στην ώρα τους. Αν θυμηθούμε τα δικά μας χρόνια, φαντάζομαι και τα δικά σου. Τα δικά μου είναι πολύ παλιότερα.
0: Καλά τα δικά σου.
1: Στα δικά σου μαθητικά χρόνια, στο Λύκειο, που είναι πρόσφατο, πριν από 25 χρόνια.
0: Παραπάνω.
1: Θυμάσαι ότι δεν ερχόντουσαν. Λέγαμε, σήμερα δεν μας δώσαν, ας πούμε, το βιβλίο του τάδε μαθήματος. Θα έρθουν.
0: Ναι.
1: Θα έρθουν την άλλη εβδομάδα, την παράλληλη εβδομάδα. Αυτό έχει ξεπεραστεί. Αλλά δεν ξέρω αν αυτό αρκεί. Τα βιβλία πρέπει κάποιος να τα διδάξει. Δεν είναι που κάθε που τα διαβάζει ο μαθητής μόνος του και τα μαθαίνει.
0: Τώρα, όταν μιλάμε για πάνω από 60 κενά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
1: Ναι.
0: Του Εύρου, έτσι.
1: Ναι, λέμε για 50 σχολικές μονάδες, 60 κενά.
0: Ναι.
1: Λείπει ένας καθηγητής από κάθε σχολείο. Περίπου.
0: Ξέρω, ναι.
1: Άρα, γιατί δεν μπορεί να λείπει ένας καθηγητής από κάθε σχολείο? Πιθανότατα υπάρχουν σχολεία που είναι απολύτως πλήρη και σχολεία που τους λείπουν αρκετοί, ίσως.
0: Ναι, όπως και να έχει, τέλος πάντων.
1: Ο στόχος, ναι, είναι να είναι όλα τα κενά καλυμμένα. Εννοείται ότι αυτό θα περιμέναμε όλοι και αυτό ευχόμαστε να συμβεί και αυτό διεκδικούν και οι φορείς των καθηγητών, αλλά οι συνδικαλιστικοί φορείς δηλαδή. Αλλά το ένας καθηγητής να λείπει σε κάθε σχολική μονάδα στην αρχή της χρονιάς, εγώ δεν το θεωρώ υπερβολικά πολύ.
0: Όχι, δεν είναι. Δεν είναι,
1: σε
0: αλλά
1: σχέση με αυτά που είχαμε κατά νου, αυτά που βλέπαμε κάπου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όχι ότι.
0: Ναι. Από την άλλη, αν αυτές οι ελλείψεις δεν καταμερίζονται με αυτόν τον τρόπο, υπάρχει θέμα. Έτσι. Δηλαδή, άλλο να λείπει ένας και άλλο να λείπουν τρεις, ξέρω εγώ. Και ειδικότερα, ναι, στα επαγγελματικά λύκια που έχει κάποιες ειδικότητες.
1: Ναι, απαραίτητες για να τρέξει ένα τμήμα.
0: Ναι,
1: κύριε ειδικότητα. Ναι. Να πούμε και το άλλο όμως, ότι πολλές από αυτές τις θέσεις που λέμε ότι είναι καλυμμένες, ας αφήσουμε τις 50 που λείπουν, ξέρω εγώ, τις 60 που λείπουν, να πούμε ότι αυτές τις θέσεις που φαίνονται καλυμμένες σε μεγάλο βαθμό πρέπει να είναι από αναπληρωτές.
0: Ναι, αυτό πάλι με τους αναπληρωτές.
1: Το οποίο, ναι, στην περιοχή μας μπορεί να μην δημιουργεί τόσο τεράστια προβλήματα πέραν της απόστασης, δεν ξέρουμε από πού έρχεται ο κάθε αναπληρωτής, αλλά σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, πιο τουριστικές, δημιουργεί, τα είδαμε, τα είπαμε, συγκινηθήκαμε, αγανακτήσαμε, αλλά από εκεί και πέρα δεν αρκεί η δική μας η αγανάκτηση για να λυθεί, χρειάζεται η βούληση των τοπικών κοινωνιών σε κάποιο βαθμό, αλλά πρωτίστως του Υπουργείου.

0: καθώς λέει οι παρεμβάσεις στο Δημοτικό Σχολείο Πύργου που γίνονται με αφορμή και τη συμπλήρωση των δύο αιθουσών, των νέων αιθουσών που πόσα χρόνια βολοδέρνουν.
1: Θα έλεγα, γίνονται εδώ και χρόνια.
0: Ναι, ναι, ναι. Τώρα τελειώνουν. Αλλά πρέπει να γίνουν και κάποιες παρεμβάσεις στο υπάρχον κτίριο. Δεν μπήκαν τα κάγκελα εκεί στο μπαλκόνι, ας πούμε, του σχολείου, να το πω έτσι. Και αυτή η έλλειψη καθιστά επικίνδυνη την παρουσία των μικρών μαθητών στην εν λόγω σχολική μονάδα, η οποία συγκεντρώνει μαθητές και από πολλά χωριά γύρω. Βέβαια, πολλά είναι τα χωριά, λίγοι είναι οι μαθητές, 50 μόλις είναι οι μαθητές στο Δημοτικό Σχολείο του Πύργου. Και σκεφτείτε ότι είναι και από Λεπτή, είναι νομίζω και από Νεοχώρη. Δεν ξέρω, Παταγή, αν έχει κανένα παιδί. Εκεί αμπελάκια.
1: Και τα αμπελάκια εκεί πάνε.
0: Νομίζω πως ναι. Καταλαβαίνεις.
1: Σκέψω ότι τα αμπελάκια ήταν ένα χωριό ιδιαίτερα μεγάλο.
0: Ναι.
1: Είναι όλα αυτά που λέγαμε, που σου έλεγα και εκτός αέρα, αν θυμάμαι, ότι στους χιονάδες μου είπαν πως κάποτε είχαν 120 παιδιά στο σχολείο.
0: Ναι.
1: 120 παιδιά στο σχολείο, έστω και αν ήταν πριν από 50 χρόνια, είναι ένας μεγάλος αριθμός. Και σήμερα όλα τα χωριά και γύρω-γύρω δεν έχουν ένα σχολείο.
0: Ναι. Πραγματικά είναι λυπηρό, γιατί έχεις ένα καλοκαίρι μπροστά σου να κάνεις όλες αυτές τις απαραίτητες εργασίες, να ετοιμάσεις τις σχολικές μονάδες.
1: Εγώ θα ξαναπώ και το μουσικό μας σχολείο.
0: Και το μουσικό σχολείο.
1: Δηλαδή, είπαμε για τις ευθύνες του Υπουργείου ή των υπηρεσιών που διορίζουν, τοποθετούν τους εκπαιδευτικούς. Αλλά να δούμε λίγο και τις υποδομές, τουλάχιστον αυτές που είναι πιο κοντά στην τοπική κοινωνία. Ναι. Όπως κάποια που τα διαχειρίζεται η κάθε δημοτική αρχή.
0: Δηλαδή, μα τώρα είναι μιλάμε κρίμα να μην ότι είναι το μουσικό σχολείο ουσιαστικά στεγάζεται στο πολιτιστικό πολυκέντρο, το μουσικό γυμνάσιο. Ένας χώρος που αρχικά είχε κριθεί ακατάλληλος, που αν τέλος πάντων είχε κριθεί κατάλληλος, θα λειτουργούσε και μπορεί και τώρα να έβγαζε και τους πρώτους αποφύτους του.
1: Μου μοιάζει λίγο με αυτό τη σχολή τη ψυχολογία του δημοτικού. Καλά, τι την κάνουμε στο Δημαρχείο, θα την πάμε.
0: Ναι.
1: Και τελικά την πήγαμε στο Δημαρχείο.
0: Πήγαμε και την χαιρόμαστε. Και έρχονται και σπουδάζουν, ναι.
1: Ξέρεις, λίγο θα αρχίσουμε να λέμε όπως μας λέγανε μικρούς, φάτε το φαγητό σας, δεν βλέπετε τα παιδάκια στην Αφρική πεινάν και τα λοιπά. Θα το λέμε έτσι. Κοιτάξτε, τώρα τους πειράζει ο σοβάς. Δείτε στην Αφρική που δεν έχουν καν στέγη.
0: Ναι, ναι,
1: κάνουν έξω, ναι. Στη σαβάνα, ξέρω εγώ, κάνουν μάθημα.
0: Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, αλλάζω θέμα, γιατί βλέπω ότι το διαβάζαμε νωρίτερα στην εφημερίδα Εστία περί του Φράχτη, αλλά οι μεταναστευτικές ροές συνεχίζονται κανονικά. 6 λέει διακινητές συνελήφθησαν προχθές. Άρα, τι έχουμε...
1: Κυκλοπώνει και σκάβουν από κάτω.
0: Ναι, ναι, καλά. Άμα δεις το TikTok τα βιντεάκια που κυκλοφορούν, δεν ξέρω για κάποιο λόγο εμένα, ας πούμε, επειδή δεν ασχολούμαι με το TikTok και δεν έχω ταΐσει τον αλγόριθμο με τις δικές μου επιλογές, όλο μου βγάζει διακινητές που δείχνουν πώς φορτώνουν κόσμο, πού περνάνε, ξέρω εγώ...
1: Έχει δει με κάποιο τρόπο τη φυσιογνωμία σου?
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Αλλά λέω, τι γίνεται, ρε παιδί. Τόσα πολλά είναι τα περιστατικά. Δηλαδή, όποτε μου έρχεται να τα ανοίξω, πέφτω πάνω σε αυτό το πράγμα.
1: Δεν βγάζεις άκρη πολλές φορές και δεν ξέρεις με τι είναι φτιαγμένα και αν είναι αληθή. Είναι και αυτό πια σιγά σιγά αρχίζει και γίνεται όλο και πιο... όλο και περισσότερο βελτιώνεται η ΑΕ, δίνεται πιο δυσδιάκριτο το ψεύτικο από το αληθινό.
0: Λοιπόν, τώρα θα το δείχνω στην κάμερα και ταυτόχρονα σε σένα ό,τι φαίνεται. Μα δες.
1: Ναι.
0: Φορτώνω.

0: Παίρνουν μέσα αυτό. Τώρα το άνοιξε τυχαία και μου εμφάνισε αυτό το βίντεο. Που είναι ανοίγει το port bagage. Μπαίνουν μέσα 4, 5, 6, πόσο είναι. Φέρνουν οι πινακίδες των αυτοκινήτων. Τώρα είναι βουλγάρικο με αυτό το αυτοκίνητο. Μπαίνουν 7, 8 άτομα. Λες και διαφημίζουν τις υπηρεσίες τους οι διακινητές.
1: Ναι, και δείχνει πρόσωπα, γι' αυτό λέω κατά πόσο είναι αληθάς.
0: Δεν ξέρω αν είναι παλιά. Καταλαβές. Mm-hmm. Δηλαδή, τώρα αν αυτοί ας πούμε βρίσκονται ήδη στη Γερμανία και στο Βέλγιο.
1: Θα βρίσκονται αυτοί που μετέφεραν, όχι.
0: Δες τώρα εδώ, ας πούμε, χωριό του Εύρου. Mm-hmm. Τι είναι, ποιο είναι. Α, ψηλικά λέει, σαν ψά χωριό.
1: Mm. Τα γράμματα είναι αράβικα από κάτω.
0: Ναι. Συνέχεια. Mm. Υπάρχει λοιπόν δραστηριότητα. Τώρα όσοι εθελοτυφλούν και λένε ότι κλείσαν τα σύνορα και δεν περνάει κουνούπι, μάλλον δεν έχω καμία σχέση με την περιοχή. Λοιπόν, γίνεται λόγος για απάτη και απόσπαση χρημάτων, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ύψους 100.000 ευρώ στην περιοχή της Ορεστιάδας. Με κάθε επιχείρηση
1: ναι, μεταφέρουν. Είναι, αν συνέβει, όντως είναι τραγικό. Δεν ξέρω ποιος μπορεί τόσο εύκολα να δώσει οικονομίες μιας ζωής.
0: Ναι, γιατί...
1: Και με τι επιχείρημα έχει πιστεί να το κάνει αυτό. Ναι. Αλλά αυτή η φεδρότητα, αυτός ο τρόπος εξαπάτησης είναι πραγματικά κατάπτυστος. Δεν ξέρω τι είδους αυστηρότερες ποινές θα μπορούσαν να αποτρέψουν ανθρώπους από το να το κάνουν. Αλλά νομίζω ότι δεν συνάδει καθόλου με καμία αρχή, με καμία αξία. Με κάτι να μου πεις, ψάχνεις αρχές και αξίες στους κλέφτες και στους ληστές. Ίσως λίγο πιο δύσκολο, αλλά και αυτοί από γονείς γεννήθηκαν. Τι να πω τώρα. Πιάνει τον υπερήλικα που έχει με τόσο κόπο μαζέψει δεκάρα πλειολόγους κάποια χρήματα και του τα αφαιρείς, ουσιαστικά τον ξαποστέλνεις, γιατί και οι ισορροπίες αυτών των ηλικιωμένων, οι ισορροπίες, πώς να σου πω, οργανικές, ναι, είναι οριακές πολλές φορές. Δηλαδή δεν χρειάζεται πολύ από το στρες να του ανέβει η πίεση και να πάθει κάτι και να φύγει.
0: Βέβαια. Είναι αδίστακτη και πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι, να προστατεύουμε τους δικούς μας ανθρώπους και να τους ενημερώνουμε συνεχώς.
1: Να
0: τους υποψιάσουμε. Εντάξει, τώρα μας έρχονται και έτσι και δελτία τύπου συλληπιτήρια για τον Γιώργο Μαζωράκη. Τώρα τελευταίο ήρθε από την πλεύση ελευθερίας. Το αντίο της ζωής στο Γιώργο Μαζωνάκη. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας άνθρωπος που νοιαζόταν και βοηθούσε τους ανθρώπους. Είναι υποχρέωσή μας να νοιαστούμε συλλογικά για να μην συσκοτηθεί ο θάνατός του και να μην συγκαλυφθούν ευθύνες κανενός. Καλό ταξίδι, Γιώργο. Είναι μεταξύ άλλων το μήνυμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Τελικά αυτό που είπες, προκάλεσε ο θάνατός του.
1: Διαβάζω κάτι χθες, αναρτημένο, μια και έχουμε λίγο χρόνο, αναρτημένο σε social. Γράφει κάποιος, πριν από χρόνια, για να ενισχύ... όταν σπούδαζα, λέει, για να ενισχύσω το εισόδημά μου, δούλευα σε κάποιο μαγαζί. Δίπλα εκεί ήταν ένα άλλο μαγαζί, στη Θεσσαλονίκη τώρα αυτά. Ήταν ένα μαγαζί το οποίο ήταν ξενυχτάδικο, ρε παιδί μου, πώς θα το πω, πίστα. Και επρόκειτο, λέει, να έρθει εκείνη τη μέρα ο Γιώργος Μαζωνάκης. Εν τω μεταξύ, ένας, λέει, που δουλεύαμε μαζί, το δικό του κατάστημα, και αυτό νυχτερινό, δουλεύαμε μαζί, μεγαλύτερο σε ηλικία, έκανε, λέει, τη δουλειά του και έφευγε ο άνθρωπος, ποτέ δεν μιλούσε πολύ, αλλά μια μέρα τον είδα, λέει, βουρκωμένο. Ξέρεις, δεν τολμούσαμε, λέει, να τον πλησιάσουμε εμείς οι νέοι, να το ρωτήσουμε τι και πώς. Παρ' όλα αυτά, πήρα την απόφαση να το κάνω και μου απάντησε: άφησε με μόνο, ρε παλικάρι, συγγνώμη, αλλά δεν είμαι σε θέση να μιλήσω. Και συνέχισε, λέει, να σκουπίζει τα μάτια του. Εκείνη την ώρα σταματούσαν αυτοκίνητα, λιμουζίνες, ξέρω εγώ, διάφορες κυρίες βγαίναν με τις τουαλέτες που αυτά να πάνε στο διπλανό.
0: Με τα καθυτερινό... του.
1: Ναι, στα κασμίρια του σφιγμένοι και να πάνε στο διπλανό. Και περνάει κάποια στιγμή και ο Μαζωνάκης, ο οποίος πήγαινε με τις φόρμες και κρατούσε και μια αλλαξιά ρούχα. Μάλλον ήταν αυτά, ναι, που θα φόραγε την πίφτα.
0: Τα ρούχα της δουλειάς.
1: Τα ρούχα της δουλειάς που λέμε, με την κρεμάστρα. Το βλέπει, λέει, Μέσα στο, τώρα έτσι όπως περνούσε, έπεσε στο μάτι του πάνω. Και του λέει όλα καλά αδερφέ. Του λέει άλλος μια χαρά. Με αυτόν τον τρόπο του μια χαρά που ξέρεις ότι να φεύγει, τελειώνει, ναι, να σταματάει η συζήτηση. Πάει κάθεται δίπλα του. Με γνώρισες, ε? Όχι, του είπε μια χαρά Γιώργο, μια χαρά, μια χαρά Γιώργο. Και λέει κάθεται δίπλα του και του λέει έλα τώρα δεν είσαι καλά, πες μου τι έγινε. Εκεί λέει ξέσπασε αυτός, χωρίς να τον γνωρίζει έτσι, ένας άνθρωπος τυχαίος, ξέσπασε, να. Άρχισε να κλαίει και είπε ότι δεν απαντάει η κόρη του στα τηλεφωνήματά του και ότι θα ήθελε πάρα πολύ να τη δει και ήταν λίγο σκληρός κάποιος, μάλωσε γι' αυτό. Τέλος πάντων ήταν χάλιο άνθρωπος. Και λέει δώσε με το τηλέφωνο της κόρης σου, ο Μαζωνάκης, και παίρνει από το δικό του. Λέει γεια σου, δεν γνωριζόμαστε, είσαι η Γιάννα τέλος πάντων. Εγώ είμαι ο Γιώργος ο Μαζωνάκης. Είμαι εδώ με ένα πολύ γλυκό και καλό άνθρωπο που κλαίει για σένα. Είναι ο πατέρας σου. Σε παρακαλώ, όταν σου πάρει τηλέφωνο, πες το ότι τον αγαπάς και κάνε του μια αγκαλιά για μένα, ρε, για χάρη μου. Το κλείσε το τηλέφωνο, του λέει τώρα θα σε πάρει το άλλο. Και έφυγε. Έναν άνθρωπο πιθανότητα δεν τον ξαναείδε. Δηλαδή μια κίνηση ανθρωπιάς.
0: Τόσο απλή.
1: Που, ναι, τόσο απλή, που δύσκολα την κάνει κανείς. Πρόσεξε έναν δυστυχισμένο άνθρωπο στο πλήθος, έκανε. Γι' αυτό είπα. Αυτό που ανέβασε η γνωστή φίλη μου, τέλος πάντων, ότι ήταν πολύ σημαντικό. Μακάρι και ο ίδιος να ήξερε πόσοι άνθρωποι τον αγαπούσαν τελικά. Χρήστος Μαζωνάκης ποτέ δεν ήταν από την πρώτη μου επιλογή. Εμένα. Γι' αυτό το λέω εγώ, α πούμε αυτό. Γιατί δεν είναι ο άνθρωπος που έλεγα Α, φοβερός καλλιτέχνης, Α, το ένα Ιτάλο. Δεν είχα ασχοληθεί καθόλου, ας πούμε, με το μαζί του.
0: Γιατί με το ποιόν του.
1: Με το ποιόν του. Βλέποντας όμως τώρα όλα αυτά που βγαίνουν στο φως, λες, κοίτα να δεις.
0: Ναι.
1: Πώς καμιά φορά δικούμε τους ανθρώπους. Ναι. Καλά, εγώ δεν πρόκειτο ποτέ να μου βρίσω τον άνθρωπο. Αλλά λέω τώρα. Κρίμα όμως που δεν κατάλαβε κανείς, δεν κατάλαβε ο ίδιος ποτέ ότι μπορούσε να στηριχθεί σε ανθρώπους. Πέρασε όλο αυτό τον εφιάλτη. Αφέθηκε σε κάποιους, δεν θέλω να πω τώρα. Αφέθηκε σε κάποιους να τον παροτρύνουν να πάει εκεί που πήγε. Για να διατηρήσει τι, μια τεχνητή νεότητα, για να ξεφύγει από τον κυκαιώνα των φαρμάκων και των ναρκωτικών. Άρα, ποιος ξέρει τι, ποιος να ξέρει, καθαρίσει. Ακριβώς. Δεν γνωρίζω. Λοιπόν, τέτοια
0: φύσεις.
1: Πράγματα. Α, να σου πω ότι είμαστε και πιο ρεαλιστές ως Ευρωπαίοι για να αποκτάμε σιγά σιγά ευρωπαϊκή συνείδηση. Το βλέπω εδώ και είναι κάτι που δεν θα μας το πει Σταυρούλα μετά, γιατί θα στοχεύσει στα πολεμικά. Λοιπόν, οι Ευρωπαίοι είναι πιο ρεαλιστές για την τεχνητή νοημοσύνη από ότι οι Αμερικανοί. Οι μισοί Αμερικανοί υποστηρίζουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη βλάπτει ήδη την κοινωνία, ενώ μόλις το 1 τρίτο των Ευρωπαίων υποστηρίζει κάτι αντίστοιχο. Να το ξέρετε αυτό, γιατί δεν βλάπτει την κοινωνία αυτή τη στιγμή.
0: Λοιπόν, κυκλοφορεί μια έρευνα εντωμεταξύ, τώρα άντε, να το πούμε και αυτό, για το πώς επιδρά το άγχος στους εργαζόμενους σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε στην κορυφή πάλι, έχουμε κατακτήσει μια πρωτιά.
1: Μας επιδρά πολύ το άγχος σε εμάς.
0: Ναι, ναι.
1: Γι' αυτό τα μεσημέρια πηγαίνουμε για τσιπούρο.
0: Διαφημίσεις.
2: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Radio Evro.
2: Radio Evro.
4: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
5: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Σεύθη Α7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
6: Ό,τι πιο αγνό.
7: Ό,τι πιο θρεπτικό.
6: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
7: Κοτόπουλο. Από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
6: Πού αλλού. το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
7: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά,
6: σουβλάκια,
7: τεμάχια,
6: παναρισμένα,
7: λουκάνικα,
6: κιμάς
7: και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
6: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
7: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
6: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
7: φρέσκα,
6: αγνά,
7: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
6: και σε χαμηλές τιμές.
7: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
6: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
7: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
6: Τηλέφωνο 2552 111 717.
8: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
9: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής, επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
10: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
11: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2552-022-288 και 694-7525-259.
12: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
13: Σύγχρονο.
14: Πολυδύναμο.
13: Μοντέρνο.
14: Ευέλικτο.
13: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
14: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
13: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
14: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
13: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
14: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
13: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
14: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
13: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 2553-022-648. Διδημότυχο.
14: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
15: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
16: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

0: είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Χορηγός εκπομπής Όραση Σέντερ. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
2: Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπίαν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02.
3: Χορηγός εκπομπής Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου.

0: Άντε να τελειώνουμε, Χάρη.
1: Άντε να λύσουμε, να ξεκινήσουμε.
0: Να τελειώνουμε.
1: Να ξεκινήσουμε να τελειώνουμε ακριβώς. Γιατί έχουμε και ανθρώπους να περιμένουν.
0: Ναι.
1: Όπως είναι η Σταυρούλα Γελαδράκη.
0: Όπως είναι ο Νίκος ο Πατούνας.
1: Όπως είναι ο Νίκος ο Πατούνας. Και όλοι αυτοί δεν μπορούν να κάνουν τα δικά μας τα χατήρια. Δεν έχουν κανένα λόγο να ανέχονται εμάς. Γι' αυτό και εμείς θα πάμε γρήγορα.
0: Ναι.
1: Μα πάρα πολύ γρήγορα στη Σαμοθράκη.
0: Α,
1: γιατί εκεί στη Σαμοθράκη ξέρεις τι έχει.
0: Κρύο.
1: Καιρό. Γενικότερα έχει απόλυτες τις
0: 21,7 βαθμούς έχει στη Σαμοθράκη.
1: 23 θα πάει στις 12. Αρκετά σύννεφα θα έχει. Και 5 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου. 25 βαθμούς θα έχει στις 3. Με 4 μποφόρ βορειοανατολικού και αρκετά σύννεφα. 25 βαθμούς θα έχει και στις 6. 5 μποφόρ βορειοανατολικού και αραιή συννεφιά. Αραιή συννεφιά και στις 9. Με 23 βαθμούς Κελσίου και 4 μποφόρ βόρειο-ανατολικού, ενώ 21 θα είναι οι βαθμοί στις 12 η ώρα το βράδυ, με 4 μποφόρ βόρειο-ανατολικού και αραιή συννεφιά. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η θερμοκρασία δεν δείχνει να πέφτει κάτω από τους 19. Από 19 μέχρι 25, μέσα σε 6 βαθμούς, κινείται όλο το 24ωρο. Mm-hmm. Μετά θα δείτε τι γίνεται στην οριστιά.
0: Ναι. Να πάμε, Αλεξανδρούπολη.
1: Όχι, πρωί αύριο. 9 η ώρα, 20 βαθμοί, 5 μποφόρ βορειοανατολικού και αρκετά σύννεφα και μέγιστη αυριανή θερμοκρασία 25 βαθμοί στις 3 και στις 6 με 5 μποφόρ βορειοανατολικού και αρκετά σύννεφα και στις 2 περιπτώσεις.
0: Μάλιστα. Περνάμε τώρα στην Αλεξανδρούπολη. Βλέπω έτσι από την κάμερα του μετεωρολογικού σταθμού ότι έχει μια σχετική μουντάδα, αν μπορούμε να πούμε έτσι. Αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την έκφραση.
1: Μπορείς να το πεις πιο ελληνικά, μουντίλα, ας πούμε.
0: Α, okay. Λοιπόν, 21,3 βαθμούς Κελσίου έχει αυτή την ώρα η Αλεξανδρούπολη. Θα ανέβει στους 24 στις 12 η ώρα με αυτή την αραιή συννεφιά που βλέπουμε. 27 θα είναι η υψηλότερη θερμοκρασία στις 3 το μεσημέρι. Θα παραμείνει εκεί κοντά στους 26 στις 6 το απόγευμα. 22 βαθμοί Κελσίου προβλέπονται για τις 9 το βράδυ. 20 για τα μεσάνυχτα. Και τώρα για αύριο Τετάρτη στις 9 το πρωί προβλέπονται 20 βαθμοί με αρκετά σύννεφα στην Αλεξανδρούπολη και 4 μποφόρ. Ενισχύονται οι άνεμοι στα 5 μποφόρ στις 12 η ώρα με 25 βαθμούς Κελσίου και η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 27, αλλά με την ένταση των ανέμων και τα σύννεφα να παραμένουν εκεί με αρκετά σύννεφα και 5 μποφόρ.
1: Πάντως Γιάννη, αυτό που παρατηρώ και στο σουφλί καθώς ανεβαίνουμε είναι ότι ο χαρακτηρισμός των ημερών λέει σήμερα χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίας, τα 26 και τα 27, ενώ τα 30 της Παρασκευής χαρακτηρίζονται κανονικές για την εποχή θερμοκρασίας. Όπως λέει σήμερα και αύριο χαμηλές, μεθαύριο και παραμεθαύριο κανονικές που θα φτάσει μέχρι τους 30 βαθμούς. Τώρα, να δούμε τη σημερινή μέρα στο σουφλί. 23 βαθμοί Κελσίου στις 12, 4 από φορβοριά και αραιή συννεφιά. Αραιή συννεφιά θα έχει καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας, μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ. 26 βαθμοί στις 3 η ώρα με 4 από φορ βορειοανατολικού και 26 βαθμοί και στις 6 με 4 από φορ βορειοανατολικού. 21 βαθμοί στις 9 με 4 από φορ ανατολικού πλέον καθαρά ανέμου και γυρίζει βοριά. Στα μεσάνυχτα 18 βαθμοί Κελσίου, 3 από φορ βοριά και καθαρός ουρανός. Αύριο το πρωί στις 9, 19 βαθμοί με 4 από φορ βοριά και αραιή συννεφιά και 26 βαθμοί μέγιστη και αύριο στις 3 η ώρα το μεσημέρι με 4 από φορ βορειοανατολικού ανέμου και αραιή συννεφιά. Εδώ μπορούμε να δούμε πώς ανοίγει λίγο η ψαλίδα έτσι. 16 βαθμούς λέει το πρωί, αλλά εμείς βλέπουμε και ακόμη λιγότερους το πρωί που το λέμε. Ας πούμε σήμερα στην οριστιάδα πόσο είχαμε, 11,9, 11,8 πόσο.
0: Πόσο είχαμε, κάτσε να σου πω. Ναι, κάπου εκεί 11,8 είχαμε το πρωί.
1: Mm-hmm. Μέχρι τους 26 είναι μια ψαλίδα της τάξης των 15 βαθμών. Δεν είναι λίγο.
0: Ναι.
1: Ωραία. Πάμε να δούμε και το Δημοτήχου.
0: Μα πάμε. Λοιπόν, καλημερίσω Γιώργο, Βασίλη, Οδυσσέα και Μπάμπη.
1: Καλημέρα τους.
0: Στο Δημότυχο τώρα, να δούμε και εκεί την κάμερα, η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 16,2 βαθμούς Κελσίου. Δεν ανέβηκε πολύ ακόμα. Για τη συνέχεια προβλέπεται να έχει 23 βαθμούς στις 12 με αυτή την αραιή νέφωση που όσοι παρακολουθούν την εκπομπή μέσω του Facebook μπορούν να τη δουν. Στις 3 πυκνώνουν τα σύννεφα, ανεβαίνει βέβαια και η θερμοκρασία μέχρι τους 26, αυτή είναι η υψηλότερη για σήμερα. Στις 6 θα πέσει στους 25, το βράδυ στις 9 το Δημότυχο θα έχει 21 βαθμούς Κελσίου. Τα μεσάνυχτα θα πέσει στους 17 και αύριο το πρωί στις 9 το διδυμότυχο θα έχει 17 βαθμούς. Συνεχίζει η αερή νέφωση. 24 βαθμοί Κελσίου προβλέπονται για τις 12 το μεσημέρι αύριο. 26 υψηλότερη και σήμερα και αύριο στο διδυμότυχο.
1: Για να έρθουμε και στην Οριστιάδα, 23 βαθμοί προβλέπονται στις 12 η ώρα σήμερα, τώρα το μεσημέρι δηλαδή, 3 από φόρ βορειοανατολικού ανέμου και αραιή συννεφιά, ενώ έντονη νέφωση με 26 βαθμούς θα έχουμε στις 3 η ώρα το μεσημέρι με 3 από φόρ βορειοανατολικού. Παρόμοια κατάσταση, μόνο τα 3 από φόρ γίνονται 4 του βορειοανατολικού στις 6 η ώρα το απόγευμα, ενώ στις 9 το βράδυ στους 21 βαθμούς κατεβαίνει και η θερμοκρασία με 3 από φόρ ανατολικού ανέμου και λίγα σύννεφα. Τα μεσάνυχτα 17 βαθμοί με 2 από φόρ βορειοανατολικού και καθαρό ουρανό, ενώ το πρωί στις 9 18 βαθμούς θα δείχνει το θερμόμετρο, 3 από φόρ βοριά θα πνέουν και αραιή συννεφιά θα υπάρχει στον ουρανό της πόλης. Η μέγιστη αυριανή θερμοκρασία θα είναι 27 βαθμοί Κελσίου στις 3 η ώρα το μεσημέρι με 3 από φόρ βορειοανατολικού και αρκετά σύννεφα.
0: Μάλιστα. Τώρα να υποδεχτούμε τη Σταυρούλα Γελαδαράκη να μας δώσει τις τελευταίες ειδήσεις.
1: Έχεις 12 λεπτά, Σταυρούλα. Σήμερα είμαστε γενναιόδοροι.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Το ίδιο λέγαμε και πριν με την Κατέρνα, ότι σήμερα μου λέει θα έχεις ώρα που νωρίς τον είπα τον καιρό. Οπότε, ναι, ευτυχώς, γιατί έχουμε και πολλές εξελίξεις.
0: Όπα.
2: Και τι να πρωτοπούμε. Βεβαίως. Λοιπόν, αρχικά θα ξεκινήσω όπως πάντα, όπως και πριν είπε ο Χάρης, με τα εμπόλεμα, με τα όσα έχουμε από τα μέτωπα των πολέμων, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε και μόνο έτσι μία διένεξη ανοιχτή, αλλά πάμε να δούμε τι γίνεται. Αρχικά το Ιράν εμφανίζεται να σκληραίνει τη στάση του προς τη ΣΥΠΑ, γιατί ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της χώρας, απορρίπτοντας όπως ανέφερε τα αντικρουόμενα μηνύματα του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το ενδεχόμενο έναρξη διαπραγματεύσεων, δηλαδή βγήκε και δήλωσε ότι μην αποσπάστε από αυτά που λέει ο Τραμπ για το δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις μέχρι το είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε. Δεν πρόκειται, λέει, να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον μέχρι ότου ικανοποιηθούν οι όροι που θέτει η Τεχεράνη. Έτσι σκληρή στάθηκε το Ιράν τώρα από την πλευρά του.
1: Αντιλαμβάνεσαι και εσύ ότι ισχυροποιήθηκαν λιγάκι γι' αυτό και διαπραγματευτικά πιο σκληροί?
2: Ναι, βρε Χάρη, γιατί κοίταξε, άμα το σκεφτείς, πήραν λίγο τα πάνω τους. Λέει, τόσο καιρό πόλεμο δεν έχουν καταφέρει να μας πλήξουν τουλάχιστον σε βαθμό, ας πούμε, ήττας. Ίσα κιόλας από την πλευρά της Αμερικής προσπαθεί η Αμερική να περάσει έτσι λίγο, ειδικά την κυβέρνηση της Αμερικής, ότι έχουμε τον έλεγχο στο Ιράν, ενώ βλέπουμε ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει σε μεγάλο βαθμό. Οπότε πήραν λίγο τα πάνω τους και αυτοί. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε τους δικούς μας όρους.
1: Να υποθέσω ότι παίζει ρόλο και η πρόοδος η πολεμική του Χούθη.
2: Μπορεί και αυτό να έχει το ρόλο του. Κοίταξε, γενικότερα το γεγονός ότι χτυπήθηκε εκεί πέρα η περιοχή. Έχουν ξεσηκωθεί διάφορα, γιατί όλο αυτό δεν είναι ότι είναι σύγκρουση μόνο δύο μεμονωμένων κρατών. Έχει φέρει σύγκρουση αρκετά. Έτσι ακριβώς. Όλο αυτό δυσχεραίνει την κατάσταση τουλάχιστον για τις ΗΠΑ. Είναι εκεί που περιμένουν, ας πούμε, ότι μπορεί να δεχτούν ένα πλήγμα από το Ιράν, μπορεί να τους έρθει κάτι άλλο από αλλού. Δηλαδή το βλέπουμε ότι γενικότερα συμβαίνει, έχουν ξεσηκωθεί συνολικά. Δεν μόνο ότι συμβαίνει στα στενά του ορμού. Το λέμε συχνά πυκνά. Ξεκίνησε ο πόλεμος, τα στενά ουσιαστικά να μην εμφανίζουν κάποιο πρόβλημα. Τουλάχιστον έτσι φαινόταν από την διεθνή οικονομία. Και τώρα που είμαστε, οι Μίκλεστα, όπως ονομάζονται τα στενά. Οπότε αυτό και μόνο δείχνει πολύ ξεκάθαρα το τι συμβαίνει. Δηλαδή, πριν τι πρόβλημα υπήρχε στα στενά του όρμους πριν τον πόλεμο. Αλλά εμφανίστηκε. Εμφανίστηκε. Τώρα διεκδικούν.
1: Πριν τον πόλεμο, πριν πάει τον πόλεμο εκεί ο Τραμπ.
2: Αυτό
1: και ο πόλεμος δεν άρχισε εκεί, δεν άρχισε στα στενά.
2: Είναι. Χάρη τα γνωστά εκεί των Αμερικανών. Κάθε τόσο καθόμαστε λίγο ήσυχοι για να μην κάνουμε ένα πόλεμο. Βαριόμαστε. Τώρα, μια και αναφέραμε τα στενά και ο Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε τα στενά. Είπε ότι τα δεδομένα γύρω από το πετρέλαιο και τα στενά έχουν αλλάξει. Η επιβεβαίωση. Προειδοποιώντας ότι οι προσπάθειες περιορισμού των συνεπειών δεν θα αποτρέψουν, όπως ανέφερε, όσο πρόκειται να ακολουθήσουν. Οπότε έτσι έχουν και αυτοί ανεβάσει το. Τους τόνους τους βλέπουν ότι τους παίρνει, οπότε λογικό. Και τώρα σχετικά με το τι έχουμε στο κομμάτι του εμπόλεμου, είχαμε δύο αλλιευτικά σκάφη που επιλήγησαν από ντρόνους στον Περσικό κόλπο το βράδυ της Δευτέρας, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία έκαναν λόγο και για αρκετούς αγνοούμενους. Όπως αναφέρουν οι δηλώσεις, τα δύο αλλιευτικά σκάφη δέχτηκαν επίθεση στα ανοιχτά του λιμανιού Καργάν, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη, ήταν οι πρώτες δηλώσεις, επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό των μελών των πληρωμάτων των δύο σκαφών. Νωρίτερα τώρα η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, αρμόδια που είναι για την περιοχή της Μέσης Ανατολής, ΣΕΝΤΚΟΜ που λέμε, διέψευσε τον ισχυρισμό των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ότι το υποσημείο Παναμά δεξαμενόπλιο ΕΛΓΑΙΑ, κάπως έτσι, τυλίχθηκε στις φλόγες αφού προσέκρουσε σε ενάρκητα θανατόρμους, γιατί υπήρξε κάτι τέτοιο που γνωστοποιήθηκε από τους φρουρούς της Επανάστασης. Η ΣΕΝΤΚΟΜ θύμισε ότι το πλοίο επλήγη από ιρανικό πύραυλο τον περασμένο μήνα, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί. Και σύμφωνα με την Αμερικανική διοίκηση, το Σαββατοκύριακο το δεξαμενόπλιο δέχτηκε νέα επίθεση από ιρανικό ντρόουν ενώ βρισκόταν στα ανοιχτά των ακτών του Όμαν. Και αυτή τη στιγμή υπερημουλκείται από περιφερειακό έτερο. Γενικότερα δεν είναι καλή εποχή να είσαι πλοίο, ειδικά εκεί κοντά στου θανατόρμου. Δεν περνά καλά.
0: Ναι, αλλιώ άλλε φορέ δεν είναι πολύ καλά να είσαι πλοίο.
2: Ναι, γενικότερα καλά να μην είσαι πλοίο ή να μην είσαι πάνω στο πλοίο, να το θέσει κι αλλιώ. Και εκεί υπάρχει μια κάποια δυσκολία. Τώρα να πάμε λίγο και στο κομμάτι με τους Χούθη. Είχαμε επιθέσεις των φιλοϊρανών Χούθη και 13 άμαχοι τραυματίστηκαν, μιλάμε για πόλεις της Σαουδικής Αραβίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση πάντα του συνασπισμού υπό την ηγεσία του βασιλείου στην Ιεμένη, όπως δήλωσε εκπρόσωπος του συνασπισμού, οι επιθέσεις έπληξαν πολιτικές υποδομές σε 3-4 πόλεις. Από τις επιθέσεις προκλήθηκαν τραυματισμοί αμάχων, υπέστησαν ζημίες τουλάχιστον 7 κατοικίες και δύο οχήματα. Είναι αυτά που λέμε και για τα Πέριξ, που έχει λίγο ξεσηκωθεί μια συνολική διένεξη και με άλλες χώρες και με άλλους λόγους στην περιοχή. Παράλληλα με όλα αυτά, εντάξει, τα λέμε, το πετρέλαιο έχει πάρει την ανιούσα και πάλι, λόγω της όλης έντασης. Όπως είπαμε, τα στενά θεωρούνται ημίκλειστα αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν κάποιες εναλλακτικές διαδρομές για το πετρέλαιο, αλλά ξέρουμε πώς πάει λίγο το θέμα και γι' αυτό έχουν ανέβει και όλες τις τιμές στο πετρέλαιο. Οπότε αυτή είναι η ωραία.
0: 102 ευρώ το βαρέλι αυτή την ώρα. Ένα ευρώ πιο πάνω, δολάριο μάλλον, ένα δολάριο πιο πάνω σε σχέση με χθες. Έτσι.
2: Mm-hmm. Ψυχολογικό όριο, γεια σας, έχει φύγει. Το έχουμε ξεπεράσει. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο στον Τραμπ. Αρχικά έχουμε ένα σκάνδαλο εν εξελίξη, το οποίο ακούγεται αρκετά. Το ζευγάρι, που ουσιαστικά για το ζευγάρι που θα μιλήσουμε είναι ο γιος του Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο το λένε Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, έχει επιβεβαιώσει λοιπόν αυτός και η γυναίκα του ότι τους εορτασμούς για το γάμο του τους χρηματοδότησε ένας Ρώσος επιχειρηματίας.
0: Ωραία.
2: Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, έχει ξεσηκώσει σκάνδαλο. Οπότε είναι ένας επιχειρηματίας ο οποίος διατηρεί δεσμούς με το Κρεμλίνο. Τι να σκεφτεί τώρα κανείς πονηρός. Και ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, όπως και η γυναίκα του, επιβεβαίωσαν την πληροφορία με κοινό μήνυμα που αναρτήθηκε στο λογαριασμό στο Instagram. Εντάξει τώρα. Όπως και να το κάνεις, ο αγαπημένος τους φίλος, είπανε, τους πρόσφερε πολύ γενναιόδωρα δύο βραδιές εορτασμό στις Μπαχάμες τον περασμένο Μάιο. Γενναιόδωρα ήταν σίγουρα, ναι. Οπότε έχει λίγο όσο να πεις, έχει ξεσηκώσει όλο αυτό αρκετά στη αντίδραση. Είναι το επόμενο σκάνδαλο για το οποίο θα μιλάμε, να θυμάστε.
1: Μου λες τη γυναίκα του, πώς τη λένε, τη γυναίκα του γιου του Τραμπ, την ονόμασε, μήπως τη μετονόμασε ο Τραμπ σε
0: Μελάνια Τζούνιορ,
1: Ντοναλτίνα Τραμπίτσα.
2: Ντοναλτίνα Τραμπίτσα. Ταιριάζει, Μπετίνα τη λένε.
1: Μπετίνα, εντάξει, κοντά ήτανε. Αφού θα μετονομάζει όλα σε Τραμπ, το γιο του έβγαλε Τζούνιορ, το πιο μικρό του λέει πιο Τζούνιορ.
2: Όχι, είναι ο Μπάρον, και τον είπε Μπάρον γιατί αυτός είναι Σαβαρόνος. Γι' αυτό λέει τον είπανε Μπάρον. Ναι, όλα έχουν μια, είναι αυτοαναφορικά όλα τα ονόματα γενικότερα των παιδιών. Δεν ξέρω αν είναι κάποιο που να μην είναι αυτοαναφορικό. Αλλά ναι, υπάρχει αυτό το κλίμα. Τώρα να σας πω λίγο και στη δική μας τη γειτονία και στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας έτσι μια, και τον αναφέρομαι τον Ρώσο τον επιχειρηματία. Ένα ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε πρατήριο καυσίμων στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, προκάλεσε ένα σοβαρό τραυματισμό ενός άνδρα. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, και εκεί η σύγκρουση είναι στα καλά της, το πω και έτσι. Όλο αυτό, βέβαια, αυτή η επίθεση καταγράφηκε λίγες ώρες μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ρωσία και η Ουκρανία συμφώνησαν να σταματήσουν αμοιβαία τις επιθέσεις εναντίον ενεργειακών υποδομών. Μάλιστα. Τον έβγαλαν ψεύτη με τη μία τον άνθρωπο. Ύστερα και αυτός είναι να μην δέχεται να κάνει πάρτι ο Ρώσος ολιγάρχης να το χρηματοδοτεί, τι να πει κανείς. Να τους αφήσουμε λίγο στην άκρη όμως όλους αυτούς, να μπούμε εντός συνόρων. Έχουμε μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση στα Χανιά, Μιλάμε για ένα βρέφος δύο μόλις εβδομάδων, το οποίο εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο στο Ηράκλειο σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση. Μεταφέρθηκε το βράδυ της Κυριακής από το νοσοκομείο Χανίων, έχοντας υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Οι γιατροί εξέτασαν το βρέφος στο τμήμα επιγόντων, διαπίστωσαν εγκεφαλική αιμορραγία και σοβαρές κακώσεις. Οπότε και ενημέρωσαν άμεσα τις αστυνομικές αρχές. Για την υπόθεση συνελήφθη η μητέρα του βρέφους, σε βάρος ο οποίος έχει σχηματιστεί δικογραφία, να σας πω, για ενδοοικογενειακή βία και βαριά σωματική βλάβη. Σύμφωνα με πληροφορίες, μόνη της μεγαλώνει το παιδί, οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα. Κατά την απολογία της, φέρει την υποστήριξη ότι το βρέφος τραυματίστηκε έπειτα από πτώση από μεγάλο ύψος. Έτσι επιχείρησε δηλαδή να εξηγήσει τα σοβαρά τραύματα που υπέστη. Δεν έχουν πείσει τις αρχές οι ισχυρισμοί της, γιατί τα στοιχεία είναι εναντίον στον ισχυρισμό αυτό. Έχουν συγκεντρωθεί αρκετά στοιχεία στο πλαίσιο της έρευνας και κρίνονται επιβαρυντικά. Και πλέον στο μικροσκόπιο των αστυνομικών βρίσκεται το ενδεχόμενο το βρέφος να υπέστη τα χτυπήματα μέσα στο σπίτι από πρόσωπο του στενού οικογενειακού του περιβάλλοντος. Ακόμα ωστόσο εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα για να αποσαφινιστούν οι ακριβείς συνθήκες. Η κατάσταση του βρέφους τώρα, όπως είπαμε, παραμένει σταθερή αλλά σοβαρή. Τι να πούμε, να θυμίσω πόσο καιρός έχει περάσει. Ένας χρόνος στην υπόθεση του μικρού Άγγελου που είχαμε δει εκείνη τη βαριά κακοποίηση από την μητέρα του. Δηλαδή,
1: τρίχρονου.
2: Ακριβώς. Είναι από τις περιπτώσεις πολύ άσχημες που βλέπουμε να επαναλαμβάνονται κάποια πράγματα. Τώρα είναι, εντάξει, και πάντα όταν μιλάμε για παιδιά είναι ακόμα πιο δύσκολο. Να πάμε λίγο και στην υπόθεση μας. Ζωνά, κοιτάξτε τώρα λίγο αυτό το διάστημα. Καταλαβαίνετε ότι τρέχει η υπόθεση, το βλέπουμε αρκετά και στα κεντρικά site ενημέρωσης. Θα έλεγα χθες για το κατηγορητήριο. Αυτό λοιπόν αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Λέγαμε ότι είναι πολύ πιθανό να αναβαθμιστεί με βάση τα στοιχεία. Σε βάρος των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, με βάση το νέο κατηγορητήριο, οι δύο γιατροί αντιμετωπίζουν πλέον αυτήν την κατηγορία. Ο ποινικός κώδικας προβλέπει για αυτήν ποινή ισόβιας κάθεξης, να θυμίσουμε. Σήμερα στη μία θα απολογηθούν εκ νέου οι δύο κατηγορούμενοι, καταθέτοντας γραπτά υπομνήματα και θα απαντήσουν σε ερωτήσεις του ανακριτή. Τώρα, τα νέα στοιχεία ουσιαστικά. Αρχικά υπάρχει λίγο το timeline, το πώς δηλαδή χρονικά συνέβη αυτό που δείχνει στην κατάρρευση του Γιώργου Μαζονάκη και δυστυχώς το θάνατό του στην συνέχεια, αλλά επίσης φαίνεται σύμφωνα έτσι με κάποια στοιχεία να το μηχάνημα αυτό το οποίο πραγματοποιήσω στην ιατρική πράξη να έδωσε προειδοποιητικά σήματα για πιθανή θρόμβωση, τα οποία φαίνεται να αγνοήθηκαν από τους γιατρούς. Οπότε αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι αρκετά επιβαρυντικό για την όλη υπόθεση. Και συνεχίζεται φυσικά η έρευνα. Έχουμε και τις καταθέσεις, ας πούμε, από τη διασώστρια του ΕΚΑΒ που ανέλαβε τον Γιώργο Μαζονάκη, που κατέθεσε ότι ήταν χωρίς αυτόματα αναπνοή, χωρίς πυγμό. Και ενώ τοποθετήθηκε απεινιδωτής, έδειξε ότι ο ρυθμός καρδιάς ήταν μη απεινιδώσιμος. Οπότε ακόμα τρέχει φυσικά η υπόθεση, ακόμα τρέχει η έρευνα και βλέπουμε και καινούργια στοιχεία συνεχώς.
0: Μάλιστα, να κλείσουμε.
2: Έτσι ακριβώς, radioevros.gr φυσικά. Τα πολύ γρήγορα και σε τίτλους θα δείτε το θέμα με την προθεσμία που δίνεται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου για την διορθώση στα ενίκια για το αντίστοιχο επίδομα φυσικά, για όσους έχουν κάνει λάθη. Έχουμε και το θέμα με τους ελέγχους και τις παραβάσεις για τη μηδενική ενοχή στην Χρυσή Κράνος που τρέχει στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Έχουμε το ένατο συνέδριο της Ακαδημίας Καρδιολογίας στην Αλεξανδρούπολη, το οποίο έρχεται. Λεπτομέρειες θα δείτε επίσης στο radioevros.gr. Και ένα πολύ ωραίο το οποίο ξεκινά σήμερα είναι η νεανική χοροδία για παιδιά και φίγους από τη Φιλαρμονική του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Όλα αυτά και άλλα πολλά μπορείτε να τα ρίξετε μια ματιά στο radioevros.gr.
0: Καλή σου μέρα. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
3: 97,1 Radio Evros. Η ώρα είναι 10. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
4: Radio Evros.
3: Radio Evros.
5: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο.
3: Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086. Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
5: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
3: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα. Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
6: Ράδιο Εύρου.
7: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
8: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε?
7: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση?
8: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
9: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
8: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε εμάς η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
9: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
8: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο Σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
9: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
8: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
10: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
3: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520-27224 και 25520-24533.
10: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
4: Ράδιο Εύρος.
3: Κυρίες και κύριοι, αρχίζει το Ευροσκόπιο με τον Νίκο Παντούνα. Τρεις ώρες με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Και ακούτε Ευροσκόπιο. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα. Ευρώ. Σκοπεύουμε στην ουσία.
6: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25-52-0-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
3: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
6: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25-52-0-21-420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
11: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25-52-0-25-432.
3: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. I've been watching you a la la la la long a la la la la long long long long long come on.
12: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Ευροσκόπιο μας και σήμερα. Είναι Τρίτη, είναι 15 του Σεπτέμβρη του 2026, ακριβώς στο μισό του μήνα βρισκόμαστε τώρα, στα μισά του Σεπτέμβρη. Η θερμοκρασία να μας θυμίζει σιγά σιγά όλο και περισσότερο ότι είναι φθινόπωρο. Το πρωί και το βράδυ όμως, για το μεσημεράκι μια χαρά πάλι το καλοκαιράκι καλά κρατεί. Έτσι θα κυλήσει η μέρα με όμορφες καλές καιρικές συνθήκες, αναλογικά και συγκριτικά με την εποχή και σχετικά ανεβασμένες θερμοκρασίες. Μέχρι 27-28 βαθμούς Κελσίου το μεσημεράκι βλέπω. Κατά τα άλλα, η δισογραφία τρέχει, οι εξελίξεις γύρω μας και αυτές με τη σειρά τους τρέχουν και εμείς από πίσω τους να τις προλάβουμε. Όλα τα νέα της ημέρας είναι και σήμερα εδώ, όπως κάθε μέρα, στην μοναδική πρωινό-μεσημεριανή ενημερωτική ζώνη του Εύρου. Εδώ που δεν σταματάμε ποτέ, από τις 7 το πρωί που ξεκινάμε δηλαδή, και συνεχίζουμε όλη μέρα για την ενημέρωσή σας και μόνο. Έτσι αναλαμβάνουμε σκυτάλι, ραδιοφωνικό χρόνο, αέρα, μικρόφωνα, στούντιο, τις θέσεις μας και προχωράμε με το Ευροσκόπιο από την πρωινή περιπολία που πριν από λίγο ολοκληρώθηκε με τον Γιάννη Βαλικούδη και τον Χάρη Κανταρίδη και τη Σταυρούλα Γελαδαράκη στα τελευταία λεπτά. Καλώς σας βρίσκουμε όσους είστε εδώ από νωρίς και περιπόλουσατε μαζί τους. Καλώς μας ήρθατε και οι υπόλοιποι φίλοι, εδώ συνεχίζουμε μέχρι τη μία. Με όλα τα νέα της ημέρας. Όλα όσα μας ενδιαφέρουν για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο ειδικότερα, αλλά και για τη ζωή μας γενικότερα. Το Ευροσκόπιο καθημερινά ευροσκοπεύει στον Εύρο, εστιάζει τον ευροφακό του σε όλα όσα πιστεύουμε ότι αξίζει να εστιάσουμε την προσοχή μας σε αυτά. Ευχάριστα, δυσάρεστα, σας αρέσουν, μας αρέσουν, δεν μας αρέσουν, ανεξαρτήτως αυτών. Αυτές είναι οι ειδήσεις, αυτή είναι η ζωή, με τα πάνω της, με τα κάτω της, με τα όλα της. Μουσικά τουλάχιστον μπορούμε να κάνουμε τις επιλογές μας και τα τραγούδια που θα ακούσουμε είναι επιλεγμένα. Για τις ειδήσεις, δυστυχώς, αυτές δεν μπορούμε να τις επιλέξουμε. Μπορούμε, αν θέλουμε, αν περνάει από το χέρι μας, αν οργανωθούμε σωστά, να τις διαμορφώσουμε λίγο, ώστε να βελτιωθούν τρόπον τινά οι συνθήκες της καθημερινότητάς μας, όσο περνάει από το χέρι του καθενός. Εδώ είμαστε λοιπόν και για αυτό το σκοπό, για τις μαρτυρίες τις δικές σας, τις σκέψεις σας, τους προβληματισμούς σας, τις καταγγελίες σας πιθανόν, τα βίντεο σας, τις φωτογραφίες σας, ό,τι καταγράφετε με τα κινητά σας τηλέφωνα, ό,τι πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε μαζί μας και τους υπόλοιπους φίλους μας. Όλοι οι διάβλοι της επικοινωνίας μας είναι πάντα ανοιχτοί, τηλεφωνικά και διαδικτυακά και από κοντά, αν προτιμάτε. 2552-029-413 το σταθερό, να θυμίσω το τηλεφωνικό μας κέντρο. 2552-029-413 για τις παρεμβάσεις σας. 6977-549-975 κινητό για τα γραπτά σας μηνύματα και τα βιντεάκια σας, τις φωτογραφίες σας μέσω Viber και SMS και WhatsApp και Telegram. Με όλες τις εφαρμογές στέλνετε στο 6977-549-975 ή και στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο στο info@radioevros.gr ή και στα social media παντού, αν θέλετε. Στο Facebook, στο Instagram, στο X, στο TikTok, το Radio Evros είναι παντού. Ακουγόμαστε παντού στο radioevros.gr με ένα κλικ. Η φωνή του Εύρου φτάνει σε όλο τον πλανήτη, διαδικτυακά, αλλά και από άλλες πλατφόρμες διαδικτυακών ραδιοφώνων. Και στα FM βεβαίως, παραδοσιακά, για τον κεντρικό και βόρειο Εύρου, 97,1 στα FM η συχνότητά μας. Και εκτός συνόρων, ξέρουμε ότι μας ακούνε και κάποιοι και φίλοι συμπατριώτες που ίσως βρίσκονται προς Αδριανούπολη μεριά με τα αυτοκίνητά τους. Και αν η Ράδιο Εύρος και εκεί, διαπιστωμένο. Καλημέρα σε όσους μας ακούτε στη γειτονιά Τουρκία-Βουλγαρία. Στο 97,1 στα FM για τον κεντρικό και βόρειο Εύρο. Στο 95,3 στα FM για τον κεντρικό, για τον νότιο, με συγχωρείτε, Εύρο, για Αλεξανδρούπολη, για Σαμοθράκη, για την υπόλοιπη Θράκη μας, μέχρι και τις παρυφές της Ανατολικής Μακεδονίας, λίγο πριν την Καβάλα δηλαδή. Στο 95,3 στα FM ακουγόμαστε. Για όσους μας ακούτε λοιπόν στους δρόμους της Θράκης, καλό δρόμο να έχετε, να προσέχετε. Ραδιοφωνάκι κολλημένο στο Ράδιο Εύρος, πάντα για καλή παρέα στο δρόμο, στη διαδρομή, και με το καλό να φτάσετε στον προορισμό σας. Καλημέρα στις λαϊκές αγορές στη Νέα Ορεστιάδα, στο Δηδημότυχο, σήμερα τρίτη ημέρες τους. Στους πάγκους των εμπόρων εκεί και στους περαστικούς που ακούν από τα τρανζιστοράκια Ράδιο Εύρος. Καλημέρα, καλά ψώνια, καλές αγορές, καλό τζίρο στους προμηθευτές. Στα καταστήματα, τα εμπορικά καταστήματα παντού στον Εύρο, στις υπηρεσίες όπου εργάζεστε, στα γραφεία σας, στις επιχειρήσεις σας γενικότερα, στα σπίτια σας, οι εργαζόμενες κυρίες οικιακά, δεν είναι και εύκολη δουλειά, αλλά και οι κύριοι με τα οικιακά τους, γιατί όχι. Και σε όσους όσες κάπου ίσως απολαμβάνετε την ησυχία σας, επίσης την καλημέρα μας σε εσάς τους πιο ανέμελους. Και κάποιοι τρέχετε, λέει, με τα ακουστικά στα αυτάκια και κάνετε το τζόκι σας τώρα με Ράδιο Εύρος παρεά. Πολύ καλά κάνετε. Σας δίνουμε το ρυθμό. Καλημέρα στη Λούλα μας, το μικρό δέριο. Γεια σου, κορίτσι. Με τα τρία χαμογελάκια σου και σήμερα. Η Λουλίτσα από το μικρό δέριο μας στέλνει την καλημέρα της. Και σήμερα, όπως κάθε μέρα, πρώτη-πρώτη και καλύτερη. Το Δεσποινάκι επίσης. Καταγωγή από το μικρό δέριο, αλλά πλέον ξενιτεύτηκε η Δέσποινα. Στο Αγρίνιο, στο Πανετόλιο, μας ακούει όμως εκεί σταθερά. Σταθερή ακροάτρια. 15 κόκκινα τριαντάφυλλα μας στέλνει το Δεσποινάκι σήμερα, όσες και οι 15 μέρες του Σεπτέμβρη. Μαζί με δύο καρδούλες με την αγάπη της και την αγάπη μας επιστρέφουμε και εμείς, Δέσποινα, να σε καλά. Δώστε μας το δικό σας στίγμα. Πού βρίσκεστε, από πού μας ακούτε. Με ποιον τρόπο μας επιτρέπετε να ερχόμαστε κοντά σας. Σε ποιο σημείο του πλανήτη είστε. Του σύμπαντος. Εμείς είμαστε στη Νέα Ορεστιάδα, στο κέντρο της πόλης, στην Αδριανοπόλεως 170 πιο συγκεκριμένα, στην περιοχή του ΚΤΕΛ. Το λέω και για όσους περνάει ο δρόμος σας από τη γειτονιά μας. Για μια καλημέρα από κοντά, αν θέλετε. Πάντα ευπρόσδεκτοι, ευπρόσδεκτες όλες και όλοι. Είμαι ο Νίκος Πατούνας στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο της εκπομπής. Είναι η εκπομπή Ευροσκόπιο. Είμαστε εδώ καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1. Και είναι Τρίτη σήμερα, 258η ημέρα του έτους, αυτή η 15η του Σεπτέμβρη του 2026. Ο ήλιος ανέτειλε 5 λεπτά μετά τις 7 το πρωί, θα δύσει 23 λεπτά πριν τις 8 το βράδυ. Και σύμφωνα με το Χριστιανικό Ορθόδοξο Ορτολόγιο, βλέπω ότι σήμερα γιορτάζεται η μνήμη των μαρτύρων του Βυζαντινού, του Μαξίμου, του Νικήτα του Γότθου και των συναυτό Πορφυρίου, Βυσαρίωνος του Πρώτου και Βυσαρίωνος του Δευτέρου.

Έτσι όπως αναφερόταν στο σκεπτικό όταν καθιερώθηκε το 1997 με πρωτοβουλία της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης αυτή η ημέρα. Υιοθετήθηκε από τον ΟΗΕ, λέει, το 2007, σχεδόν 20 χρόνια τώρα πια, η Διεθνής Ημέρα Δημοκρατίας, για τη δημοκρατία σε όλες τις εκφάνσεις της, από την αρχαία Αθήνα έως τη σύγχρονη εποχή, όπου συνεχώς διευρύνεται γεωγραφικά. Είναι το πιο συμμετοχικό πολίτευμα που γνώρισε η ανθρωπότητα. Ο εορτασμός στοχεύει στην ανάδειξη των αξιών που αντιπροσωπεύει η δημοκρατία μέσα από σειρά εκδηλώσεων και πρωτοβουλειών από κράτη και πολίτες. Στη χώρα μας, η Παγκόσμια Μέρα Δημοκρατίας γιορτάζεται από το 2008, σήμερα λέει σε όλα τα σχολεία, με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας. Περιλαμβάνει διαγωνισμούς εκθέσεων και ζωγραφικής με βραβεία που αθλοθέτησε η Βουλή των Ελλήνων. Όντως όμως τώρα ισχύει. Ή θεσμοθετήθηκε και δεν καθιερώθηκε ποτέ. Ξεκίνησε κάποια χρόνια στην αρχή και μετά ξεχάστηκε, ποιος ξέρει. Εγώ δεν την έχω ακούσει πάντως την ημέρα αυτή έτσι να γίνεται κάτι ιδιαίτερο στα σχολεία. Εδώ σαν να μου διαφεύγει προσωπικά και πραγματικά να συμβαίνουν όλα αυτά και να μην το ξέρουμε. Διεθνής Ημέρα Δημοκρατίας, πάντως σήμερα ξέρουμε ότι στο πλέον συμμετοχικό πολίτευμα που γνώρισε η ανθρωπότητα τη σύγχρονη εποχή από την αρχαία Αθήνα και έπειτα. Σήμερα, Διεθνή ημέρα της Δημοκρατίας, αποφυλακίζεται για παράδειγμα ο ο κ. Κασιδιάρης. Εκμεταλλευόμενος τα ωφέλη, τα αγαθά της δημοκρατίας, όπως και άλλοι ομοειδεάτες του, συνεχίζουν να δρουν ανενόχλητοι εις βάρος αυτής, δυστυχώς. Να δούμε τι θα προκύψει σήμερα, γιατί πολλά ακούγονται και λέγονται πέριξ του συγκεκριμένου προσώπου. Για να δούμε. Κατά τα άλλα, σε ιατρικό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή ημέρα είναι αφιερωμένη στον αγώνα κατά του καρκίνου του προστάτη. Καθιερώθηκε ως Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη, η ημέρα αυτή με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας, κάθε χρόνο στις 15 Σεπτεμβρίου, για να ενημερωθούμε και να ευαισθητοποιηθούμε. Ο ανδρικός πληθυσμός της Γυραιάς Υπήρου κυρίως σχετικά με τους κινδύνους που αντιμετωπίζουμε από τον καρκίνο του προστάτη. Περισσότεροι από 100.000 άνδρες στο δυτικό κόσμο και άγνωστος αριθμός στον υπόλοιπο πεθαίνουν κάθε χρόνο από καρκίνο του προστάτη, ο οποίος μπορεί όμως να θεραπευτεί. Αυτό είναι το σημαντικό μήνυμα που να περάσει η σημερινή ημέρα. Στο 70% των περιπτώσεων ο καρκίνος του προστάτη θεραπεύεται αν διαγνωστεί έγκαιρα. Γι' αυτό τι λέμε πάντα, προλαμβάνουμε, κάνουμε τις εξετάσεις τις απαραίτητες, κάλλιο το προλαμβάνει, του θεραπεύει, ναι, και του καταλήγει είναι ακόμα καλύτερο. Καλείται λοιπόν ο ανδρικός πληθυσμός άνω των 50 ετών να επισκέπτεται κάθε χρόνο τον ουρολόγο του και να υποβάλλεται σε δακτυλική εξέταση του προστάτη και μέτρηση του προστατικού καρκινικού δείκτη. Με την ευκαιρία σήμερα, ας το θυμηθούμε κάποιοι. Και η Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το λέμφωμα επίσης σε ιατρικό επίπεδο από το 2004 καθιερώθηκε με πρωτοβουλία του Συνασπισμού κατά του Λεμφώματος, ενός διεθνούς μη κερδοσκοπικού οργανισμού που περιλαμβάνει στις τάξεις του 49 σωματεία πασχόντων από λέμφωμα από 36 χώρες. Το λέμφωμα, που είναι ένα είδος καρκίνου και αυτό, των λεμφοκυττάρων όμως, που διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην ανοσία του ανθρώπινου οργανισμού. Και αυτή η νόσος, αν διαγνωστεί σε πρώιμο στάδιο, σε τεράστιο υψηλό ποσοστό, 75-95% των ασθενών θεραπεύονται. Γι' αυτό πλέον ο καρκίνος δεν είναι η επάρατη, πάλι ποτέ επάρατη νόσος, καταραμένη, όπως έχουμε συνηθίσει να τη λένε ακόμα κάποιοι. Είναι ένας καρκίνος με υψηλότατα ποσοστά θεραπείας, αυτός του λεμφώματος, μέχρι 95%, όπως και νωρίτερα λέγαμε για τον προστάτη, μέχρι 70% των περιπτώσεων θεραπεύεται. Αρκεί να προλάβουμε να κάνουμε τις εξετάσεις μας τακτικά, να τον εντοπίζουμε στην ώρα του. Η διάγνωση βεβαίως του λεμφώματος είναι δύσκολη, λένε οι ειδικοί, διότι τα συμπτώματά του είναι συνηθισμένα και συχνά παραβλέπονται. Η Παγκόσμια ημέρα, η σημερινή, για την ευαισθητοποίηση του κοινού για το λέμφωμα, κάθε χρόνο 15 Σεπτεμβρίου, μας θυμίζει ότι μπορούμε να προχωρήσουμε σε εξετάσεις, βασικές. Έτσι, ένα check-up το χρόνο καλό είναι να το κάνουμε γενικό. Έχουμε και τη Διεθνή ημέρα μειοτονικής δυστροφίας επίσης, για να ολοκληρώσουμε με τις διεθνείς επαιτίους. Κάθε χρόνο, 15 Σεπτεμβρίου, θεσπίστηκε για να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη σχετικά με μια γενετική διαταραχή που επηρεάζει κυρίως το μυοσκελετικό σύστημα. Είναι η μειοτονική δυστροφία, ένας τύπος μυϊκής δυστροφίας. Ένας γενικός όρος για μια ομάδα γενετικών νευρομυϊκών ασθενειών που προκαλούν προοδοτικές

0: Δευτική αδυναμία και απώλεια των σκελετικών μυών. Στη μυοτονική δυστροφία, οι μύες δεν μπορούν να χαλαρώσουν κανονικά μετά τη σύσπαση. Σε αυτήν την μυοτονική δυστροφία είναι αφιερωμένη διεθνώς επίσης η ημέρα σε ιατρικό επίπεδο. Έτσι, για να δούμε την ταυτότητα της σημερινής Τρίτης 15 του Σεπτέμβρη, να πάμε και κατά τόπους να κάνουμε ταξιδάκι νοερό στον πλανήτη. Αφού δεν μπορούμε αλλιώς να το κάνουμε, ας πάμε τώρα να πεταχτούμε με το νου, με τη φαντασία μας στην Κώστα Ρίκα. Και στο Ελσαλβαδόρ, και στη Γουατεμάλα, και στην Ονδούρα, και στην Νικαράγουα. Διότι παντού σε όλες αυτές τις χώρες Κεντρικής Αμερικής γιορτάζεται η μέρα της ανεξαρτησίας τους από την Ισπανία το 1821, σαν σήμερα. Συνέβη αυτή η ανεξαρτησία και γιορτάζεται σε αυτές τις χώρες Κεντρικής Αμερικής. Πιο κοντά μας, στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ πιο κοντά μας, στην Ευρώπη, η μέρα της μάχης της Αγγλίας, λέει σήμερα. Πάμε πάλι πιο μακριά, Ινδία. Η μέρα των μηχανικών γιορτάζεται στην Ινδία. Και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, θα επιστρέψουμε για να γιορτάσουμε το Λιγκουίνι. Είναι η Εθνική ημέρα Λιγκουίνι. Σιγά μην τρέχουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εδώ έχουμε Λιγκουίνι στο Χαγιάτι. Εξαιρετικό. Χαγιάτι, σπιτικό, μαγειρευτό φαγητό. Πού να τρέχει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τώρα. Αυτοί θα έρθουν σε εμάς να απολαύσουν Χαγιάτι. Ξέρετε πόσο κόσμο από όλο τον κόσμο θέλει να έρθει οριστιάδα να φάει Χαγιάτι. Τα μηνύματα έρχονται από παντού. Πρόσφατα από Λονδίνο. Έλεγαν οι ομάδες που ήρθαν για να συμμετάσχουν στο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Εθνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας και ειδικά τα παιδιά από το Λονδίνο, πόσο τους έλειψε αυτό το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό και πόσο ανάγκη το έχουν εκεί και πόσο θα χρειαζόντουσαν ένα Χαγιάτι να το έχουν καθημερινά κοντά τους για να απολαμβάνουν το σπιτικό, το μαγειρευτό, το φαγάκι στο τραπέζι τους. Έχουμε το προνόμιο στη Νέα Ορεστιάδα για αυτό. Να έχουμε την κουζίνα του σπιτιού μας στο κέντρο της πόλης. Στην Κωνσταντινούπολη 179-2552-02-2525 να το έχουμε και στο τραπέζι μας με ένα τηλεφώνημα το φαγάκι μας. Τόσο απλά. Και οικονομικά και γρήγορα και εύκολα και ξέγνιαστα και άνετα. 2552-02-2525 το Χαγιάτι φροντίζει για μας. Το σπιτικό, το μαγειρευτό, το φαγητό είναι και σήμερα στο χώρο μας. Θα δούμε αργότερα τις επιλογές που έχουμε γιατί είναι και πολλά τα όσα μας ετοιμάζει το Χαγιάτι καθημερινά. Τα κορίτσια μας εκεί που βάζουν τα δυνατά τους πάντα να ικανοποιήσουν κάθε διατροφική μας ανάγκη. Λέμε συνεχώς ότι έτσι είναι τελικά. Εκεί γιορτάζει το καλό φαγητό. Εκεί είναι το φεστιβάλ γαστρονομίας της πόλης καθημερινά. Και κάτσε να δούμε γιατί έχουμε και ηχητικό μηνυματάκι.
1: Ετοιμαζόμαστε. Αχα. Και για Λονδίνο, Παρίσι, Βρυξέλλες. Διάλεξε πόλη που θα πάμε. Καλημέρα.
0: Γεια σου Φόνη, καλημέρα. Καλημέρα Χαγιάτη. Μας ακούει το Χαγιάτη. Απαντάει και όλα ωραιότατα. Να έτσι, αυτή η αλληλεπίδραση είναι πολύ ωραία. Ελάτε, ελάτε και εσείς στην παρέα μας. Μεγαλώνει. Κωνσταντινούπολη 179 το Χαγιάτη μας. Καλά μαγειρέματα κορίτσια. Ετοιμάζεστε για τα εξωτερικά. Όχι, σημείο αναφοράς η πόλη. Η Νέα Ορεστιάδα με το Χαγιάτη. Έναν ακόμα λόγο για να επισκέπτεται ο κόσμος στην περιοχή. Έτσι, να αναπτύσσουμε και τον γαστρονομικό τουρισμό. Οι καλοί μας φίλοι είναι και σήμερα εδώ όλοι. Το Χαγιάτι μας, τα κουφάματα Καραφιλίδη, στην Εθνομαρτύρων 143, στο 2552-022-106, εκεί. Από την Εθνομαρτύρων 143, τα κουφάματα Καραφιλίδη εξυπηρετούν όλο τον ομό Εύρου βεβαίως, με τοποθετήσεις, με κατασκευές, με ανακαινήσεις, με νέα συστήματα κουφωμάτων, με θερμοϊχομονωτικές ιδιότητες μοναδικές, υψηλή αισθητική. Με δώρα αυτό το διάστημα, γιατί τρέχει και ένας διαγωνισμός, έβλεπα. Από τον Καραφιλίδη μέσω των social media. Καραφιλίδης στα social media, το βρείτε πολύ εύκολα. Κουφώματα Καραφιλίδης, για να λάβετε μέσω στο διαγωνισμό να κερδίσετε κιόλας τα δωράκια του. Πάντα κερδισμένοι επιλέγοντας Καραφιλίδη ούτως ή άλλως. Εγγυημένα για μια ζωή τα προϊόντα και η τεχνική υποστήριξη διαρκείας. Το εγγυάται αυτό, ότι σε βάθος χρόνου εξασφαλίζεται εύρυθμη λειτουργία των προϊόντων με τα προγραμματισμένα σέρβις. Εγγυημένα για μια ζωή και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Αυτός είναι ο Καραφιλίδης. Και ο Δημοτίκαλης βεβαίως που έχει τις λύσεις στις μεταφορές και στις μετακομίσεις. Ένα όνομα, μια ιστορία. Ο Δημοτίκαλης, εγγύηση στην μεταφορά και στη μετακόμιση εδώ και μισόν αιώνα. Μεταφέρει τα πάντα παντού με ασφάλεια και συνέπεια η εταιρεία Δημοτίκαλης. Παντού στους δρόμους τον βλέπουμε με τα οχήματά του, με τον τεράστιο στόλο του, με τα φορτηγά, τα μεγάλα, τα μικρά, τα μεσαία, τους φορτοεκφορτωτές του, τους γερανούς του, τις σκάλες που φτάνουν ψηλά μέχρι τον 6ο-7ο όροφο το νοικοκυριό μας όταν μετακομίζουμε. Δημοτίκαλης η επιλογή στη μεταφορά και στη μετακόμιση. Δημοτίκαλης.com διαδικτυακά για περισσότερες πληροφορίες. Άμεση ανταπόκριση, χαμηλές τιμές στο 2552-021-420. Μέτρα τη νέα Ορεστιάδα πάει παντού. Και ο Κεραμιτσής στο κέντρο της νέας Ορεστιάδας στην Κωνσταντινούπολεως 198. Για να πάμε να παραμείνουμε στην ίδια γειτονιά, να επιστρέψουμε στο Χαγιάτι. Απέναντι ακριβώς είναι ο Κεραμιτσής. Ή απέναντι από τον Κεραμιτσή είναι και το Χαγιάτι. Στην Κωνσταντινούπολεως 198, στο κέντρο της πόλης της νέας Ορεστιάδας. Για ποδήλατα, για όργανα γυμναστικής, τα πάντα για το σπορ, για τα σπορ είναι εκεί. Και το αξιόπιστο συνεργείο του βεβαίως για τα ποδήλατά μας εντός του καταστήματος. Συμπληρώματα διατροφής από τις καλύτερες εταιρείες της αγοράς εγγυημένα στις καλύτερες τιμές. Ρουχισμός αθλητικός, διάφορα αξεσουάρ για τα σπορ που αγαπάμε. Skateboards, rollers, πατίνια για τους μικρούς μας φίλους. Ποδήλατα όλων των εταιριών για όλα τα γούστα, για όλες τις ηλικίες. Όλα εκεί στον Κεραμιτσή. Κεραμιτσής.gr και διαδικτυακά στο e-shop του και Κεραμιτσής Bike στα social media τον βρίσκουμε. Για τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης τα βρίσκουμε και στο διαδίκτυο, τα βρίσκουμε και στους φυσικούς τους χώρους βεβαίως. Προϊόντα pavlaanias.gr στο σελίδα τους με το e-shop του για επιλεγμένα προϊόντα. Για τα πάντα στο κατάστημα στα κεντρικά, στην Αδριανοπόλεως και στην Αγωνία, στη Νέα Ορεστιάδα, στην έδρα του. Των ορθοπαιδικών Δοβρίδης αλλά και στο νέο κατάστημα στο Διδημότυχο Ορεστιάδος 86. Δοβρίδης που φροντίζει για όλους. Για κάθε στιγμή, για κάθε δύσκολη στιγμή, πάντα δίπλα μας. 24 ώρες το 24ωρο και το ταξίδι και σμίστο σαμέα για μετακινήσεις. Σε οποιοδήποτε προορισμό. Και η μελέτη ύπνου που ήρθε να μας αλλάξει τη ζωή αποκλειστικά από το Δοβρίδι γίνεται κατοίκον στο σπίτι μας. Και αποκτούμε καλύτερη ποιότητα ύπνου και περισσότερη ενέργεια μέσα στη μέρα και βελτιώνουμε τη συγκέντρωσή μας και πάνω απ' όλα προστατεύουμε την καρδιαγγειακή μας υγεία. Το σημαντικότερο όλων. Σημαντικό βεβαίως ότι απαλλασσόμαστε και από το ροχαλιτό. Και από τους πρωινούς πονοκεφάλους και από την υπερβολική κόπωση μέσα στην ημέρα. Όλα αυτά με τη μελέτη ύπνου βεβαίως, πολλαπλά τα ωφέλη. Καλείτε τώρα στο 2552-024-027 στα ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Και πραγματικά αλλάζουμε τη ζωή μας, την καθημερινότητά μας. Και εκλεκτά ντόπια κρέατα τώρα πρώτης ποιότητας. Επίσης εδώ έχουμε πρόταση, ένας είναι ο προορισμός, μία είναι η επιλογή. Παραδοσιακό κρεοπωλείο ο Κώστας, του Κώστα Αποστολίδη. Στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 στη Νέα Ορεστιάδα. Εκλεκτά ντόπια κρέατα, εξαιρετικά κρεοπαρασκευάσματα παραγωγής του. Απίθανα λουκάνικα παντός τύπου, παραδοσιακά, θρακιώτικα. Δικά του, παραγωγής του εννοείται. Καυτερά, λίγο καυτερά, καθόλου καυτερά. Με δικά σας υλικά, αν προτιμάτε. Έχετε και αυτή την επιλογή. Να μην διστάσετε, λέει, να ζητήσετε λουκάνικα κατόπιν παραγγελίες με τα υλικά που επιθυμείτε, μας λέει ο Κώστας Αποστολίδης, και κάντε το. Να μην διστάσετε να παραγγείλετε κιόλας να έρθουν τα ψώνια σας στο χώρο σας, γιατί κάνει και διανομές κατοίκων. Στο 2552-025-432. Και αυτό πολύ εξυπηρετεί επίσης. Κερδίζουμε χρόνο. Με διανομές κατοίκων από το παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης, του Κώστα Αποστολίδη στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 196, διαγωνίως απέναντι από το σχολικό συγκρότημα πρώτου γυμνασίου πρώτου λυκείου στη Νέα Ορεστιάδα και απέναντι από το πρώην Πίκο για τους παλαιότερους. Και πάμε να ολοκληρώσουμε τη βόλτα μας στην τοπική αγορά, στη Νέα Ορεστιάδα και στο Δημότυχο, στον Βόρειο Εύρο ευρύτερα, με το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής, το Top Charm. Τον σύγχρονο χώρο που εστιάζει στην πρόληψη, στη θεραπεία, στην αισθητική φροντίδα των άνω και των κάτω άκρων. Τα χέρια μας και τα πόδια μας, δηλαδή, πού θα τα εμπιστευτούμε καλύτερα? Στους ειδικούς. Και ποιος είναι πιο ειδικός από το Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στο Βόρειο Εύρο? Για την ομορφιά, την υγεία, την προστασία, την ανακούφιση, την περιποίηση, την αισθητική των χεριών και των ποδιών μας. Το Top Charm. Στη Νέα Ορεστιάδα, αναγεννήσεως 153 στην πιάτσα των Ταξί, στο Διδημότυχο Ορφέως 21, παραπλεύρος απέναντι από το τμήμα ψυχολογίας, στο παλιό Δημαρχείο, εκεί στην πλαϊνή είσοδο του αμφιθεάτρου του τμήματος, από εκεί απέναντι είναι η Ορφέως 21, είναι αυτός ο δρόμος που ανεβαίνει στον κάθετο του Διδημοτήχου, του κεντρικού δρόμου. Εκεί είναι το τμήμα ποδολογίας του Top Charm. Ανοιχτά πρωί μέχρι βράδυ, όλη μέρα. Δευτέρα με Παρασκευή 9 με 9 δηλαδή. Και Σάββατο 9 με 3. Οπότε κλείνουμε ραντεβού τώρα να παίρνουμε σειρά 2552-025-331 για το Top Charm. Σας ευχαριστούμε θερμότατα όλους και όλες που είναι και σήμερα εδώ στην παρέα μας. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Με αυτά και με εκείνα και με την ταυτότητα της ημέρας και με τους καλούς μας φίλους και με τις συστάσεις και με τις προτροπές και τις παροτρύνσεις και τις δικές σας παρεμβάσεις και τις καλημέρες σας. Φτάσαμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά. Εδώ μένετε, εδώ μένουμε. Μέχρι τη μία συνεχίζουμε.
2: Κάνε like. στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Radio Evro.
2: Radio Evro.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
8: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
9: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
10: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
9: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
11: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 2741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
2: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
3: Ράδιο Εύρος.
2: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
13: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
14: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ολιχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02.
15: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
16: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
17: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520 21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
18: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
19: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520 225 25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
20: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
0: Και τώρα και κάθε μέρα από τις 10 μέχρι τη 1 συνεχίζουμε με το ευρωσκόπιο μας, φίλες και φίλοι, όπως καθημερινά αυτές τις ώρες, τις 3, στην ραδιοφωνική μας συνάντηση με όλα τα νέα της ημέρας, με τις σταθερές μας στήλες, στην ραδιοεφημερίδα μας και με ό,τι προκύπτει ανάλογα με τις εξελίξεις εδώ και σήμερα. Στα σταθερά μας, στις σταθερές μας, πάμε να κάνουμε το ταξιδάκι μας στον χρόνο. Να δούμε τι συνέβησαν σήμερα, 15 του Σεπτέμβρη, με οδηγό τη σημερινή ημερομηνία. Στο παρελθόν, πριν επιστρέψουμε στο παρόν και σε όσα συμβαίνουν τώρα εδώ γύρω. Στο 1789 θα πάμε, από εκεί θα ξεκινήσουμε το σύντομο ταξιδάκι μας σήμερα. Όταν ιδρύθηκε σαν σήμερα το Αμερικανικό State Department το 1789. Το 1821, κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης, είχαμε τη νίκη των Σουλιωτών κατά των Τουρκαλβανών στα Πέντε Πηγάδια. Το 1908, πρώτη παράσταση οπερέτα στην Αθήνα από ελληνικό θίασο, με αρχιμουσικό τον Θεόφραστο Σακελαρίδη. 1916 και ο μικρός Γουίλι, το πρώτο τάγκ δηλαδή που κατασκευάστηκε ποτέ, χρησιμοποιείται για πρώτη φορά από τους Βρετανούς κατά των Γερμανών στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο στην μάχη του Σόμ, σαν σήμερα το 1916. 1919 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της ημερήσιας εφημερίδας Καθημερινή, σαν σήμερα. Το 1920 καταργούνται οι φυλακές Παλαμιδίου στο Ναύπλιο. Το Παλαμίδι στο Ναύπλιο είχε φυλακές κάποτε. Το 1920 καταργήθηκαν. 1921 και πραγματοποιείται στο προάστιο του Λονδίνου Highgate ο δεύτερος γάμος του Ελευθέριου Βενιζέλου με την πλούσια ομογενή την Έλενα Στεφάνοβικ Σκυλίτσι. 1922, μετά τη συγκρότηση της Επαναστατικής Επιτροπής σε Μυτιλίνη και Χίο, ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος, χωρίς καμία συνεννόηση με τους ηγέτες της Επανάστασης, οργανώνει διευθυντήριο και αρχίζει να διοικεί την Αθήνα μόνος του. Διορίζει στρατιωτικά και πολιτικά στελέχη, πραγματοποιεί συλλήψεις, έχουμε τη δικτατορία Παγκάλου λοιπόν, το 1922 να ξεκινά σαν σήμερα. 1928, ο Αλεξάντερ Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη και άλλαξε τον κόσμο. Το 1935, ένας άλλος άνθρωπος άλλαξε τον κόσμο, αλλιώς όμως, τραγικά, ο Αδόλφος Χίτλερ. Υιοθετεί σαν σήμερα το 1935 ο Αδόλφος Χίτλερ τη σφάστικα ως επίσημο σύμβολο της ναζιστικής Γερμανίας. Μην αρχίσει να λαμβάνει βεβαίως αυτήν την τελείως διαφορετική εικόνα που έχουμε στο συλλογικό μας υποσυνείδητο και συνειδητό με το σχήμα αυτό της σβάστικας πλέον. Το 1935 το υιοθέτησε ως σύμβολο ο Αδόλφος Χίτλερ. Την ίδια μέρα ψηφίστηκε από το 7ο Συνέδριο των Γερμανών Εθνικοσοσιαλιστών. Ψηφίστηκαν οι φυλετικοί νόμοι της Νιρεμβέργης, οι οποίοι κατοχυρώνουν νομικά τον αντισημιτισμό. Ειδικότερα, ο νόμος για τη γερμανική ηθαγένεια και ο νόμος για την προστασία του γερμανικού αίματος και της γερμανικής τιμής αφαιρούσαν τη γερμανική υπηκότητα από τους Γερμανοεβραίους και απαγόρευε το γάμο ανάμεσα σε Εβραίους και μη Εβραίους. Σαν σήμερα, όλα αυτά νομοθετήθηκαν το 1935 στη ναζιστική Γερμανία του Χίτλερ. Πάμε στο 1944. Οι Ναζί κυριαρχούν, εκτελούν 43 άντρες, 2 γυναίκες και ένα βρέφος 6 μόλις μηνών στην κοινότητα Γδόχια της Κρήτης. Την ίδια μέρα και χρονιά, στο 1944 παραμένουμε, εξελίσσεται η μάχη του Μελιγαλά μεταξύ του Ελλάς και των ταγμάτων ασφαλείας στη χώρα μας. Με την επικράτηση των αντιστασιακών δυνάμεων, ακολούθησε δολοφονία των τελευταίων, με τα θύματα να υπολογίζονται από 708 μέχρι 1144. Μάλιστα. Και το 1968, σαν σήμερα, ιδρύεται με απόφαση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος η ΚΝΕ. Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδος. Το 1982, παραμένουμε στην Ελλάδα, διεξάγεται σαν σήμερα ο πρώτος ποδοσφαιρικός αγώνας στο ΟΑΚΑ μεταξύ Ολυμπιακού και Έστερ Σουηδίας με 2-0 υπέρ του Ολυμπιακού, δηλαδή, για το κύπελλο πρωταθλητριών. 1982, την ίδια μέρα και χρονιά με το πρωτάθλημα στο ΟΑΚΑ, είχαμε ένα αεροσκάφος της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας να συντρίβεται σε κατοικημένη περιοχή της Λάρισας και να σκοτώνονται 3 πολίτες στο έδαφος από τα συντρίμια. 1982, σαν σήμερα. 1989. Κατατίθεται στη Βουλή σαν σήμερα το πόρισμα της Προανακριτικής Επιτροπής για το σκάνδαλο Κοσκοτά, σύμφωνα με το οποίο βασικός υπεύθυνος φέρεται ο πρώην Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου. Στα παγκόσμια πράγματα, το 1991 σαν σήμερα το διαστημικό λεωφορείο Discovery θέτησε τροχιά, δορυφόρο που θα συγκεντρώνει πληροφορίες για τις τρύπες του όζοντος της γης. Και την ίδια μέρα, το 1991 σαν σήμερα, είχαμε τη διάσπαση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και της ΚΝΕ. Αποχωρούσε η ανανεωτική πτέρυγα με επικεφαλή τη Μαρία Δαμανάκη, τον Μίμη Αδρουλάκη, τον Παναγιώτη Λαφαζάνη και τον Γιάννη Δραγασάκη. Οι ανανεωτικοί, που εκπροσωπούσαν γύρω στο 50% της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, η μισή δηλαδή της Κεντρικής Επιτροπής, παραμένουν στο συνασπισμό της Αριστεράς και της Προόδου, που θα μετατραπεί σε ενιαίο κόμμα πλέον. Το 1991, σαν σήμερα, σε μια άλλη Ελλάδα. Και 1994 είχαμε άλλη μια πτώση αεροπλάνου με δασοπυροσβέστες αυτή τη φορά στο όρος Λεκάνη μεταξύ Δράμας και Καβάλας και απολογισμό 10 νεκρούς. Αλλάζουμε αιώνα, ερχόμαστε στο 2000 όταν ξεκινούν οι 27οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας σαν σήμερα. Μετέχουν 10.200 αθλητές και αθλήτριες από 200 χώρες σε 28 αθλήματα. Ο Νίκος Κακλαμανάκης είναι ο πρώτος αθλητής που πατάει τον αγωνιστικό χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου ως σημεοφόρος της ελληνικής αποστολής. Και τελευταία μας στάση το χρόνο, το 2003. Πριν από 23 χρόνια, με μια συμβολική απευθεία σύνδεση Αθήνας-Λευκοσίας, ο τότε Έλληνας Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης και ο τότε Κύπριος Πρόεδρος ο Τάσος Παπαδόπουλος εγκαινιάζουν τον πρώτο ελληνικό δορυφόρο, τον Ελασάτ. Αυτά με το ταξιδάκι μας το χρόνο. Βεβαίως και θα ξεχωρίσουμε κάποιες γεννήσεις σημαντικών προσωπικότητων αυτή την ημέρα. Γεννήθηκαν σαν σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου, αρχικά το 1254, ο Μάρκο Πόλο, ο Ιταλός εξερευνητής. Το 1890, η Άγκαθα Κρίστη, η Αγγλίδα συγγραφέας. Και το 1946, ο Όλιβερ Στόουν, ο Αμερικανός σκηνοθέτης και σεναριογράφος. Και στα πιο πρόσφατα χρόνια, το 1984, και έχει και τα γενέθλιά του σήμερα, ο πρίγκιπας Χάρη της Αγγλίας γεννήθηκε. Στους θανάτους, μνημονεύουμε αυτόν του Αλέξανδρου Ζαΐμι, του Έλληνα πολιτικού που πέθανε σαν σήμερα το 1936. Ο Γιαννούλης Χαλεπάς, ο σπουδαίος Έλληνας γλύπτης, επίσης έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή το 1938. Το 2006, η Ιταλίδα δημοσιογράφος και συγγραφέας, γνωστή και από τη σχέση της με τον Αλέκο Παναγούλη, το όνομα αυτής, Οριάννα Φαλάτσι. Μετά τις επιθέσεις της 11 Σεπτεμβρίου, θεωρήθηκε ότι με τα γραπτά της μάλιστα δυσφήμιζε το Ισλάμ. Και τέλος, το 2008, έφυγε από τη ζωή ο δημοφιλής Έλληνας ηθοποιός, ο Σταύρος Παράβας, σαν σήμερα. Και ερχόμαστε στο σήμερα με ένα πρωινό που θα μας τραγουδήσουν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με την Δήμητρα Γαλάνη για να μας οδηγήσουν στο παρόν και στη σημερινή δισιογραφία.

0: Παρότι βρισκόμαστε στα μέσα του Σεπτέμβρη, ακόμα τα καλοκαιρινά σ' αγαπώ εδώ είναι. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των τοπικών μας ημερήσεων εφημερίδων τώρα, να δούμε τι καταγράφεται στον έντυπο τοπικό τύπο. Με τις δύο ημερήσεις εφημερίδες που μας έρχονται από τον Ομοροδόπης και τις δύο ημερήσεις εφημερίδες που μας έρχονται από την Αλεξανδρούπολη για τον Εύρο. Με τα νέα της ημέρας συγκεντρωμένα σε τίτλους στα πρωτοσέλιδά τους. Βεβαίως για όλα αυτά θα τα έχετε ακούσει, θα τα έχετε διαβάσει στο radioevros.gr, στις εκπομπές μας στο Radio Evros, αλλά και άλλα από αυτά τα βλέπουμε τώρα όλα σφαιρικά, συγκεντρωμένα, συγκεντρωτικά και συνοπτικά σε τίτλους από τα πρωτοσέλιδα τοπικών μας ημερήσεων εφημερίδων, ξεκινώντας από τον παρατηρητή της Τράκης, από το γειτονικό μας νομό της Ροδόπης και με πρώτο θέμα της ημέρας, τη ζωντανή σε όσους τον γνώρισαν μνήμη του Νίκου Ευστρατίου, αφιέρωμα δηλαδή στη ζωή και το έργο του αρχαιολόγου στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Κομωτινής από την Εφορία Αρχαιοτήτων Ροδόπης, παρουσιάζει η εφημερίδα Παρατηρητής της Τράκης στο πρωτοσέλιδο της. Η Ρένα Δούρο από τη ΔΕΘ είπε πως η αριστερά πρέπει και μπορεί να γίνει ξανά πλειοψηφία. Ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη ΔΕΘ έδωσε τους 7 τομείς, ή μάλλον τις 7 τομές για τους πρώτους 6 μήνες μιας κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ. Εμβληματικές οι τομές αυτές. Αυτά τα λάθη που περνάνε από τόσα μάτια και κανείς δεν τα εντοπίζει και μετά όταν βγαίνουν μπροστά δημόσια, τότε τα καταλαβαίνουμε όλοι. Αυτό το εμβληματικό, εμβληματικός, εμβληματικές, χωρίς το μη, στη γίγαντο οθόνη πίσω από το κεφάλι του Νίκου Ανδρουλάκη, κυκλοφόρησε πολύ μετά την ομιλία του. Μοίρασε τα χρήματα του Εύρους μετά στη ΔΕΘ. Ποιος θα μοίρασε τα χρήματα του Εύρους μετά στη ΔΕΘ? Είναι ένα άρθρο του Δημήτρη Μακροδημόπουλου στον παρατηρητή της Τράκης. Τι εννοεί ο κύριος? Περιχαρείς για την έλευση του Κόσου και Φουκούντα. Παρακαλώ. Αυτό λέει ο τίτλος. Ο Σγιούρ Φερχάδ λέει πως πρέπει να αυξηθεί ουσιαστικά το επίδομα θέρμανσης για το 26-27. Θα συμφωνήσουμε. Ένα περιπατητικό εργαστήριο σεναριακής αστικής αφήγησης με τον Ισίδωρο Ρωσταδάκη στην Κομωτινή πραγματοποιήθηκε. Ένα διήμερο μουσικής στο προάβλη του Μεγάρου Μουσικής Κομωτινής επίσης. Αγιασμός στον Σύλλογο Ευρυτών, ο οποίος λειτουργεί στη Ροδόπη. Για τα παιδιά των τμήματων του έγινε αγιασμός. Ένας θεσμικός διάλογος με τα κόμματα με διαφάνεια και λογοδοσία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τον Νίκο Αγγελίδη στην εφημερίδα Παρατηρητής της Τράκης. Και τέλος, πιο μεγάλη και πιο φιλόδοξη Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας του 2026 για το Δήμο Κομωτινής. Αυτά από τον παρατηρητή της Τράκης. Για να δούμε και την εφημερίδα Ο Χρόνος. Μας έρχεται επίσης από τον γειτονικό μας νομό με θέματα για όλη τη Θράκη και για τον Εύρο πιο συγκεκριμένα μερικές φορές. Αυτή τη φορά το κύριο θέμα στο πρώτο σέλιδο της εφημερίδας Ο Χρόνος είναι η προπαγάνδα με ψεύδι και τεχνητή νοημοσύνη από τον ΔΕΠ για τα μειωνοτικά σχολεία. Αναφέρεται σε ένα βίντεο προϊόν τεχνητής νοημοσύνης από το Κόμμα Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας στα Χαμού. Αυτό σε πολλά εισαγωγικά είναι ο τίτλος του κόμματος, η επωνυμία του. Ένα βίντεο προϊόν λοιπόν τεχνητής νοημοσύνης που διαστρεβλώνει την πραγματικότητα και προσπαθεί για ακόμη μια φορά να προκαλέσει τεχνητή κρίση. Ο Στέργιος Γιαλάογλου, δικηγόρος, λέει πως είναι διαστρεβλωτικό και παραμορφωτικό της πραγματικότητας αυτό το βίντεο. Στο δημογραφικό πρόβλημα που είναι κοινό για χριστιανούς και μουσουλμάνους, αποδίδει το ζήτημα ο Ιλχάν Αχμέτ. Φέτος δεν θα μπορέσει να πάει στο σχολείο που πήγαινε με τόση αγάπη, λέει το βίντεο, δείχνοντας ένα κοριτσάκι από μουσουλμανική οικογένεια, στο φόντο ένα τζαμί, και να καταγγέλει το γεγονός ότι κλείσανε μειωνοτικά σχολεία τάχα μου από την ελληνική κυβέρνηση στη Ροδόπη. Αυτό το βίντεο προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, το προπαγανδιστικό, και το οποίο απέχει και διαστρεβλώνει τελείως την πραγματικότητα και απέχει από αυτήν, παρουσιάζει, δημιούργησε και παρουσιάζει το Κόμμα Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας στον ομό Ροδόπης. Μάλιστα. Και στα υπόλοιπα της εφημερίδας Ο Χρόνος, μια τραγική είδηση των τελευταίων ημερών από την Ξάνθη. Διαβάζαμε χθες σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του νομού της Ξάνθης για τον απαγχωνισμό ενός 24χρονου φοιτητή. Και στην εφημερίδα Ο Χρόνος τώρα, απαγχωνισμένος βρέθηκε 24χρονος φοιτητής στην Ξάνθη, ο τίτλος. Καταδίωξη στην Εγνατία, από το αστυνομικό δελτίο, διακινητής μετέφερε 10 μη νόμιμους μετανάστες προς την ενδοχώρα. Στην Κομωτινή, η πόλη έγινε ιστορία, εικόνα και σενάριο μέσα από μια βιωματική διαδρομή. Έρχεται η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 16 με 22 Σεπτεμβρίου με πληθώρα δραστηριοτήτων με έμφαση στη βιώσιμη αστική κινητικότητα, στην προσβασιμότητα, την οδική ασφάλεια και την ισότιμη συμμετοχή όλων των πολιτών στο δημόσιο χώρο. Και ο Κωστής Μαραβέγιας ξεσήκωσε το κοινό στην Κομωτινή. Α, εκεί δεν είχαμε αντιδράσεις γιατί έκανε την συναυλία του. αυτές τις μέρες. Εντάξει, ας μην το προχωρήσουμε παραπάνω, γιατί η υπερβολή της υπερβολής, πιο υπερβολή δεν έχει πια. Είμαστε η χώρα της υπερβολικής υπερβολής πια. Και αυτές τις τελευταίες ημέρες το καταλάβαμε πολύ περισσότερο. Αλλά κάθε φορά το διαπιστώνουμε, το επιβεβαιώνουμε μάλλον. Αλλά κάθε φορά η υπερβολή ξεπερνά την προηγούμενη υπερβολή της. Σε όλα αυτά που βλέπουμε γύρω μας. Λοιπόν, αυτά με την εφημερίδα Ο Χρόνος, με την εφημερίδα Παρατηρητή στη Στράκη. Τώρα κάτι έβλεπα και για τον Κώστα Μπιγαλή στην Κομωτινή. Τι... Α, είναι για τη Λευκή Νύχτα, ναι. Ένα live την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Στη Λευκή Νύχτα Κομωτινής, καλεσμένος ο Κώστας Μπιγαλής από τον Εμπορικό Σύλλογο Κομωτινής. Στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ο Χρόνος προβάλλεται και αυτό. Έχουμε και τις δύο ημερήσεις εφημερίδες του Εύρου τώρα. Από την Αλεξανδρούπολη μας έρχονται η Γνώμη και η Ελεύθερη Θράκη με αλφαβητική σειρά όπως πάντα, για να δούμε και τα δικά τους θέματα. Δεν θα προλάβουμε τώρα, διότι είναι 11 παρα 5. Επομένως, το διαφημιστικό διάλειμμα θα μας διακόψει βίαια την ανάγνωση των δύο πρωτοσέλιδων του Εύρου. Θα πάμε σε αυτό, να το διευκολύνουμε, να ξεκινήσει σωστά στην ώρα του και να προχωρήσουμε μετά, μόλις επιστρέψουμε. Με αυτά τα δύο πρωτοσέλιδα αλλά και με όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις ημέρας εδώ στο Ευρωσκόπιο για δύο ολόκληρες γεμάτες ώρες ακόμα μέχρι τη μία, αφού ολοκληρώσαμε μόλις την πρώτη μας ώρα ή μάλλον την ολοκληρώνουμε σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις. Πάμε σε αυτό το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μένουμε εδώ, δεν αλλάζουμε συχνότητα ποτέ. Σταθερά συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα Ράδιο Εύρο είναι ο σταθμός. Ευρωσκόπιο η εκπομπή και συνεχίζουμε σε πολύ λίγα λεπτά.
1: Στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
5: Ράδιο Εύρω.
6: Η παράδοση μας ενώνει και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Ανδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
7: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
8: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε.
7: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση.
8: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
9: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
8: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε εμάς η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
9: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
8: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο. Υπουργείο Σούπερ Μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
9: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
8: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
10: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
5: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
11: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
5: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
11: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
11: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
12: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
13: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11.
14: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
15: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
16: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
15: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
16: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
13: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
17: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
13: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτική μίσθωση ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο Ορεστιάδος 86.
17: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
18: Χορηγός εκπομπής παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
19: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
20: Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02. Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
0: Επιστροφή στη ζωντανή ροή του προγράμματός μας. 4 λεπτά μετά τις 11, φίλες και φίλοι. Περάσαμε στο δεύτερο μέρος, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εδώ είμαστε από τις 10 με το Ευρωσκόπιο μας, όπως κάθε μέρα, μέχρι τη 1. Είμαι ο Νίκος Πατούνας στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο της εκπομπής. Να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας μας για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα μας και συντονιστήκατε στις συχνότητές μας. 2552029413 για τις παρεμβάσεις σας. 6977549975 για τα γραπτά σας μηνύματα. Στο 6977549975 στέλνετε και μέσω Viber αν θέλετε εικόνες και βίντεο για ό,τι καταγράφετε με τη δική σας ματιά και ό,τι πιστεύετε ότι πρέπει να το μοιραστείτε με μας και με τους υπόλοιπους φίλους και φίλες. Και SMS και μέσω WhatsApp και μέσω Telegram εκτός από Viber στο 6977-549-975 στέλνετε τα πάντα. Και info@radioevros.gr και στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο επίσης λαμβάνουμε την αλληλογραφία μας. Πάμε να ξεκινήσουμε από εκεί που σταματήσαμε, στα πρωτοσέλιδα των τοπικών ημερήσεων εφημερίδων, στις δύο μόλις εφημερίδες που συνεχίζουν πεισματικά να κυκλοφορούν, σε πείσμα των καιρών δηλαδή. Όταν στον ηλεκτρονικό τύπο τα μαθαίνουμε όλα τη στιγμή που συμβαίνουν από το radioevros.gr 24 ώρες το 24ωρο και τα ακούμε ραδιοφωνικά στο μοναδικό πρωινό μεσημεριανό ενημερωτικό πρόγραμμα του Εύρου, της Τράκης, ζωντανά εδώ στο Radio Εύρος. Συνοπτικά, συγκεντρωτικά, σφαιρικά τα βλέπουμε και στα πρωτοσέλιδα των τοπικών μας εφημερίδων και πάμε στη γνώμη. Η γνώμη αλφαβητικά και η Ελεύθερη Θράκη ακολουθεί στη συνέχεια. Από την Αλεξανδρούπολη μας έρχονται. Εύρος έρχεται το φθινόπωρο, τρομάζει το κόστος της θέρμανσης. Είναι το κύριο θέμα στο πρωτοσέλιδο της σημερινής εφημερίδας. Η γνώμη. Στους 11 βαθμούς έπεσε ο υδράργυρος χθες το πρωί στον Βόρειο Εύρο, λέει η εφημερίδα. Ναι, το νιώσαμε. Και η ανησυχία για την τσέπη μας είναι έκδηλη. Τουλάχιστον στα 1,90 ευρώ το λίτρο εκτιμάται η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Ακόμα σε εκτιμήσεις όμως είμαστε, έτσι να μην τρομάζουμε από τώρα. Εντάξει, μπορεί να προετοιμαζόμαστε ψυχολογικά για το τι μπορεί να αντιμετωπίσουμε, αλλά θα δούμε πώς θα καταλήξει τελικά αυτό σε ένα μήνα περίπου, γιατί τότε ξεκινά η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης, περίπου στα μέσα Οκτώβρη, πότε είναι 10, 12, 15, μην κάνω και λάθος, αλλά έχουμε ακόμα μπροστά μας. Αυτή τη στιγμή οι εκτιμήσεις πάντως μιλάνε για 1,90 περίπου το λίτρο, μια τιμή σχεδόν 60 με 65% πάνω σε σχέση με πέρσι. Επίδομα πετρελαίου θέρμανσης στην Αγγλία ζητούν τώρα οι πρατηριούχοι. Μέχρι τον Οκτώβριο η συμφωνία για μειώσεις τιμών είναι αβέβαιη, συνέχεια λένε. Στο ρεύμα δε, στα ύψη η χονδρική. Πότε θα φτάσει η πίεση στους λογαριασμούς, θα το δούμε και αυτό. Στα όρια τους είναι και οι αρτοποιοί με όλα αυτά. Το ενεργειακό κόστος απειλεί τη βιωσιμότητά μας, λένε οι αρτοποιοί. Ναι, γιατί ξέρετε τώρα με το πετρέλαιο να αυξάνεται κατά 60-65%, το ρεύμα επίσης. Φυσικά και θα παρασύρει όλο αυτό σε αυξήσεις και άλλα προϊόντα, ειδικά αγαθά πρώτης προτεραιότητας, όπως το ψωμί για παράδειγμα. Τώρα εγκρίθηκε και η χρηματοδότηση για την αποκατάσταση του πάρκου στην Αργό. Επιτέλους, στην εφημερίδα Η Γνώμη το διαβάζουμε και αυτό. Τα τρία σενάρια για την ανάπτυξη του δεύτερου FSRU στη Θράκη, στην Αλεξανδρούπολη στην ουσία, στη Θράκη λέει ο τίτλος. Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Gas Trade, τον Κωστή Συφνέο, επειδή το δεύτερο FSRU δεν θα λάβει ευρωπαϊκή ενίσχυση, θα παίξει καθοριστικό ρόλο το συμβόλαιο που θα επιτευχθεί. Αν δεν υπάρξουν καθυστερήσεις, το FSRU μπορεί να είναι κατασκευαστικά έτοιμο εντός 1,5 χρόνου, 18 μηνών δηλαδή, τέλη του 28, λέει ο κύριος Συφνέος. Τώρα αυτό εμάς πόσο μας ενδιαφέρει, τι ακριβώς αλλάζει τη ζωή μας, ένας δεύτερος FSRU στην Αλεξανδρούπολη, σταθμός δηλαδή υγροποιημένου αερίου, σίγουρα τη ζωή του Κωστή Συφνέου και της Gastrate εταιρείας να αλλάζει σημαντικά. Όλο το πρόγραμμα των αγώνων βόλεϊ για άθλορες εστιάδας ΓΕΑ Νίκη Φίνικα στα αθλητικά στην εφημερίδα Η Γνώμη. Ο κ. Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ τέλος στο 13ωρο είπε ναι στο 13ο μισθό. Μεταξύ άλλων. Τα κλιμάκια του Πασόκ από τον Εύρο είπαν πως 7 χρόνια μόνο ευχολόγια ακούν για τον ομό. Καταγραφή των προβλημάτων έγινε ξανά πριν την παρουσίαση του κυβερνητικού προγράμματος στη ΔΕΘ. Στο μόνο που πέτυχε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι η εγκατάλειψη της περιοχής μας, αναφέρουν τα στελέχη μετά την περιοδία στον ομό από το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής και την Ομαρχιακή Επιτροπή. Πάντως τώρα, για να είμαστε δίκαιοι, από τον κύριο Ανδρουλάκη δεν ακούσαμε κουβέντα συγκεκριμένα για τον νομό Εύρου, για τη Θράκη, για τη Δυτική Μακεδονία, ας πούμε, ως παράδειγμα, ακούσαμε. Παρά τη συγκέντρωση των προβλημάτων για ακόμη μια φορά του νομού από τα στελέχη, τα δύο κλιμάκια μάλιστα, σε σχέση με τους υπόλοιπους νομούς, εμείς είχαμε δύο κλιμάκια του Πασόκ να περιοδεύουν στον Εύρο για να καταγραφούν τα προβλήματα και να γίνουν μετά προτάσεις και λύσεις στην ομιλία του Προέδρου. Αυτός ήταν ο στόχος, όπως μας λέγανε στις ανακοινώσεις. Την επόμενη μέρα μπορεί ο Πρόεδρος να είπε πολλά, να συζητήθηκαν πολλά γύρω από αυτά που είπε στη συνέχεια, να δημιούργησε και αντιδράσεις, θετικές, αρνητικές, αντιδράσεις σίγουρα. Για τον Εύρο πάντως δεν ακούσαμε κάτι ιδιαίτερο. Εδώ που τα λέμε. Κάποια στιγμή αναφέρθηκε στην παραμεθόριο και στις αγοραπολισίες ακινήτων γενικότερα. Προφανώς αναφερόταν και ειδικότερα στη Θράκη για όλο αυτό. Α, μέχρι εκεί. Πάμε στα υπόλοιπα της εφημερίδας Η Γνώμη. Στο κόκκινο οι ελλείψεις προσωπικού στα νοσοκομεία του Εύρου. Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ από την εφημερίδα. Θα το δούμε αναλυτικά σε λίγο. Το υπογράφει και η Κύπηρό του για την υποστελέχωση, τις κλειστές χειρουργικές αίθουσες και κλίνες, το εξαντλημένο προσωπικό, την περιορισμένη χρηματοδότηση που δείχνει η μεγάλη έρευνα της ΠΟΕΔΗΝ για Αλεξανδρούπολη και Δημότυχο. Όπως φαίνεται, χρειάζεται πολλή δουλειά ακόμη για να έχουμε το κατά Άδωνη Γεωργιάδη καλύτερο εσύ όλων των εποχών. Είναι το συμπέρασμα με όλα αυτά. Θα σταθούμε σίγουρα περισσότερο με λεπτομέρειες στο συγκεκριμένο ζήτημα για τις ελλείψεις προσωπικού στα νοσοκομεία του Εύρου σε λίγο. Το ένατο συνέδριο της Ακαδημίας Καρδιολογίας στην Αλεξανδρούπολη, εκπαιδευτικό πανελλήνιο καρδιολογικό συνέδριο, έρχεται την 5η 24 μέχρι και το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου και κόσμος κάθε ηλικίας, γλέντι και πολιτικά μηνύματα στο 52ο Φεστιβάλ Κνέου Διηγητή που έγινε στο Πάρκο Ακαδημίας το Σάββατο που μας πέρασε στην ετήσια γιορτή του Κουκουέ και της ΚΝΕ στην Αλεξανδρούπολη. Εδώ να θυμίσουμε ότι αυτό το Σάββατο, αντίστοιχο φεστιβάλ, ΚΝΕ, γίνεται και στον Πευκόρνα, στο Πάρκο Αδριανοπόλεως συγκεκριμένα, στη Νέα Ορεστιάδα, αυτό το Σάββατο, το βράδυ. Λοιπόν, πάμε και στην Ελεύθερη Θράκη για να δούμε και το δικό της πρωτοσέλιδο τώρα. Η εφημερίδα που συμπληρώνει φέτος 81 χρόνια κυκλοφορίας από την Αλεξανδρούπολη, ιστορική εφημερίδα, ανεξάρτητη ημερήσια εφημερίδα της Θράκης, λέει στον υπότιτλο του λογοτύπου της. Και αποκατάσταση ζημιών από τον ανεμοστρόβιλο είναι το κύριο θέμα της ημέρας. Εγκρίθηκε το 1 εκατομμύριο ευρώ για παρεμβάσεις σε Λουτρά, σε Παλαγία, σε Τριφύλη, σε γήπεδο Φώτης Κοσμάς, σε πάρκο Αργό και παραλία Απολωνιάδας στον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Ήταν βράδυ Σαββάτου 10 Ιανουαρίου του 26, να θυμηθούμε, αυτό το σπάνιο για τα ελληνικά δεδομένα ακραίο καιρικό φαινόμενο που έπληξε την Αλεξανδρούπολη. Ανεμοστρόβιλος χαρακτηρίστηκε, αλλά δεν ήταν τέτοιος. Ήταν ρηπές ανέμου άνω των 150 χιλιόμετρων την ώρα. Καταγράφηκε, λέει, μέτρησε κάποια στιγμή 154,5 το χιλιόμετρο. 90 χιλιόμετρα την ώρα. Σάρωσε το κέντρο και το παραλιακό μέτωπο της πόλης αυτός. Ο άνεμος, να θυμηθούμε ότι διήρκησε μόλις ελάχιστα λεπτά, αλλά άφησε πίσω πρωτοφανή καταστροφή. Δέντρα ξεριζώθηκαν, τζαμαρίες καταστημάτων διαλύθηκαν, τέντες και αστικός εξοπλισμός καταστράφηκε, ζημιά σημειώθηκαν και στο αεροδρόμιο Δημόκρητος με αναποδογυρισμένα αεροπλανάκια, να θυμηθούμε που βλέπαμε τότε σε εικόνες. Κάτοικοι περιέγραψαν στιγμές πανικού. Οι ειδικοί εκτιμούσαν ότι επρόκειτο για τοπικό και δυσπρόβλεπτο φαινόμενο, δεν μπορούσε εύκολα να προβλεφθεί. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης μετά ξεκίνησε άμεσα την καταγραφή των ζημιών, ένα βήμα που οδήγησε πλέον στην ένταξη των πρώτων παρεμβάσεων αποκατάστασης στο ειδικό πρόγραμμα αντιμετώπισης και αποκατάστασης φυσικών καταστροφών του 2026-2030. Και έρχεται τώρα, μετά από εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής, η έγκριση επιτέλους με υπουργική απόφαση της κατανομής πόρων ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ 9 μήνες μετά για την ένταξη των παρεμβάσεων στον Δήμο. Του Δήμου Αλεξανδρούπολης, οι παρεμβάσεις εντάσσονται τώρα στο ειδικό πρόγραμμα αντιμετώπισης και αποκατάστασης φυσικών καταστροφών, ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ για την αποκατάσταση από εκείνες τις ζημιές. Αυτό είναι το κύριο θέμα, λοιπόν, στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερης Θράκης, Ελεύθερη Θράκη, και σας δώσαμε και περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά. Ένα άρθρο του Δημοσθένη Δούκα που υπογράφει ως ακατονόμαστος με τίτλο «Και με τον αστιφύλαξ και με τον χωροφύλαξ». αναφέρεται αρχικά στο δημοσιογραφικό συνέδριο Σαμοθράκης. Από 25 έως 27 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί φέτος. Με την ευκαιρία του συνεδρίου τώρα, ας θυμηθούν, λέει ο κ. Δούκας, όσοι θα συμμετάσχουν σε αυτό, θεσμικοί, ηγέτες, συνδικαλιστές του δημοσιογραφικού κόσμου και απλοί δημοσιογράφοι, να τελέσουν και ένα μνημόσυνο για την ονειροφαντασία που λέγεται δημοσιογραφικό χωριό στη Σαμοθράκη. Αχα. Διάβαζε από το επίσημο δελτίο της ΕΣΥΑ τον Δεκέμβριο του 2002 ο Δημοσθένης Δούκας και το θυμήθηκε και το επαναφέρει ότι η ΕΣΥΕΜ, θα έλεγε, το Βαλκανικό Κέντρο Τύπου και ο Δήμος Σαμοθράκης ίδρυσαν αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία Δημοσιογραφικό Χωριό. Σκοπός της εταιρείας ήταν η δημιουργία συνεδριακού κέντρου και χώρου επιμόρφωσης και αναψυχής Ελλήνων και Ευρωπαίων δημοσιογράφων σε οικόπεδο 40 στρεμμάτων που παραχώρησε ο Δήμος Σαμοθράκης. Πρόεδρος τότε της εταιρείας ήταν ο Δήμαρχος Σαμοθράκης, ο Γιώργος Χανός, για την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με αυτήν την επωνυμία Δημοσιογραφικό Χωριό Σαμοθράκης. Ενδιαφέρον αυτό ως θέμα προβληματισμού και θα τεθεί και ως ερώτηση στο φετινό δημοσιογραφικό συνέδριο. Πού κόλλησε αυτή η ιστορία, γιατί να βάγισε, πριν 24 χρόνια ιδρύθηκε, αλλά δεν λειτουργήσε ποτέ, όπως φαίνεται. Το υπενθυμίζει ο Δημοσθένης Δούκας στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερη Θράκη για τη Σαμοθράκη μας. Σε άλλα θέματα από το πρώτο σέλιδο της εφημερίδας, στα σχολεία 21.000 λιγότεροι μαθητές σε 3 χρόνια λόγω δημογραφικού. Έκλεισαν 100 σχολεία. Πώς το δημογραφικό αλλάζει τον εκπαιδευτικό χάρτη? Ή μια γενικότερη εικόνα αυτή είναι για όλη τη χώρα. Από το Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια και το ψωμί, παιδεία, ελευθερία στη Φιλομνήμη. Ένα άρθρο του Χρήστου Κυπουρού. Ούτε τάσος υπάρχει, ούτε άσος, αφού ο χάρτης της Σεβίλης παραμένει εξόριστος, λέει ο Χρήστος Κυπουρός στο άρθρο του. Οι φέρες στο επίκεντρο με την 21η Πανεύρη Αγροτική Έκθεση. Χιλιάδες επισκέπτες, γεμάτα καταστήματα και αισιοδοξία στην τοπική αγορά με το βλέμμα πλέον στις προκλήσεις του χειμώνα. Α, μπράβο, πήγαν όλα καλά λοιπόν εκεί στην Πανεύρη Αγροτική Έκθεση των Φερών. Δούλεψαν τα καταστήματα όπως διαβάζουμε στην εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη. Χιλιάδες επισκέπτες που έφτασαν εκεί και δημιούργησαν αισιοδοξία στην τοπική αγορά. Ωραίο ακούγεται. Θετικό. Περηφάνεια για τους αθλητές του Εύρου, αυτό είναι πολύ θετικό. Βλέπουμε τον Δημοσθένη. Α, όχι, δεν είναι Δημοσθένης Μιχαλητζάκης, είναι ο κύριος Καρυπίδης στο πρώτο σέλιδο. Με μετάλλιο στο στήθος του. Για ακόμη μια μεγάλη επιτυχία του. Και παλιό λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης. Στο τραπέζι αξιοποίηση του μετά από χρόνια εγκατάλειψης, διαβάζουμε στη σημερινή Ελεύθερη Θράκη. Το Υπουργείο Ναυτιλίας εξέτασε οικονομική μελέτη για το ιστορικό κτίριο επί της παραλιακής και το σύνθετο ιδιοκτησιακό καθεστώς καθυστερεί τις αποφάσεις. Το ρεπορτάζ είναι της Ελεύθερης Τράκης στην εφημερίδα Εσωτερικά, στις σελίδες όσοι ενδιαφέρονται διαβάζουν περισσότερα. Αυτά με τον έντυπο τοπικό τύπο, φίλες και φίλοι, και με τους κυριότερους τίτλους στα πρώτα σελίδα. Η μετάβαση προς τα υπόλοιπα θέματά μας θα γίνει με την Κέτη Χωματά και τον Μιχάλη Βιολάρη και χοροδία μαζί τους. Να μας τραγουδούν τα άσπρα καράβια τους και επιστρέφουμε.

Στη σημερινή ιδιοσιογραφία σίγουρα θα ακούσουμε πολλές φορές το όνομα Κασιδιάρης, καθότι αποφυλακίζεται σε λίγη ώρα και περιμένουμε και τι θα πει σε συνέντευξη τύπου που έχει προγραμματίσει. Έρχονται ανακοινώσεις, δελτία τύπου, παρεμβάσεις από κόμματα. Τώρα μας έρχεται στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο από το Πασό Κίνημα Αλλαγής δελτίο τύπου με τις δηλώσεις του κυρίου Δουδονή, που λέει πως ο Κασιδιάρης δεν μπορεί να κατέβει ούτε ως αρχηγός, ούτε ως αφανής αρχηγός, ούτε ως υποψήφιος κόμματος. Είναι μια μακροσκελή επεξήγηση αυτής της θέσης. Μέχρι το 2033, διαβάζουμε σε άλλα ρεπορτάζ, του απαγορεύεται να απολυτευτεί σύμφωνα με το νέο νόμο. Να δούμε τι θα αποφανθεί και ο Άριος Πάγος βεβαίως, αλλά και τι θα πει ο ίδιος σε λίγο. Τώρα, γιατί μας ενδιαφέρει τόσο, γιατί έρχεται να ανακατέψει την Τράπουλα, γι' αυτό μας ενδιαφέρει τόσο, και γιατί μια ακροδεξιά ιδεολογία έχει αναπτυχθεί γενικότερα στην Ευρώπη και απλώνεται ως σκιά παντού, και ένας Κασιδιάρης που την εκφράζει αυτήν στη χώρα μας, μαζί με άλλους ομοειδεάτες του βεβαίως, είτε με την κάλυψη άλλων αμφιέσεων ή μεταμφιέσεων, αλλά υπάρχουν, είτε ξεκάθαρα. Θα δούμε τι θα προκύψει κατά τη διάρκεια της ημέρας. Λοιπόν, μέχρι τότε πάμε στο αστυνομικό δελτίο έτσι κι αλλιώς. Παρακολουθούμε και όσα μας ενημερώνουν οι αρχές ότι καταγράφουν ως περιστατικά στην περιοχή μας, με συλλήψεις κυρίως διακινητών καθημερινά, αλλά και άλλες συλλήψεις, όπως στην προκειμένη περίπτωση για κλοπή, αλλά και για παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας στη Νέα Ορεστιάδα. Έχουμε την ανακοίνωση από την ελληνική αστυνομία για τη σύλληψη χτες το βράδυ σε επαρχιακή οδό του Εύρου από το τμήμα τροχέας Ορεστιάδας. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν και από την ομάδα πρόληψης και καταστολής εγκληματικότητας της υποδιεύθυνσης δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Ορεστιάδας. Συνέλαβαν λοιπόν έναν ημεδαπό Έλληνα, διότι οδηγούσε γεωταχή επιβατικό αυτοκίνητο, δεν συμμορφώθηκε σε σήματα στάσης των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα οδηγώντας επικίνδυνα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, ενώ μετά την ακινητοποίηση αντιστάθηκε και στη σύλληψη. Τώρα, γιατί τα έκανε όλα αυτά, θα φανεί από την προανάκριση που ενεργεί υποδιεύθυνση δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Ορεστιάδας. Έγινε η σύλληψη χτες το βράδυ, επεισοδιακή όπως φαίνεται, η σύλληψη του Έλληνα για επικίνδυνη οδήγηση, παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και απήθεια. Αυτές είναι οι κατηγορίες του. Στη Διεύθυνση Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης τώρα, προχτές το μεσημέρι, 13 Σεπτεμβρίου, λέει η ανακοίνωση. Στην Αλεξανδρούπολη, οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης συνέλαβαν άλλον έναν ημεδαπό Έλληνα, διότι νωρίτερα, ενεργώντας από κοινού με άγνωστο συνεργό του που αναζητείται, αφαίρεσε ένα κράνος από σταθμευμένη δίκυκλη μοτοσυκλέτα στην πόλη της Αλεξανδρούπολης, το οποίο και κατασχέθηκε και αποδόθηκε στον δικαιούχο του. Η σύλληψη λοιπόν έγινε για κλοπή ενός κράνους στην Αλεξανδρούπολη, με την προανάγκη να ενεργεί υποδιεύθυνση δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης. Στα συνηθισμένα, με τις διακινήσεις να συνεχίζονται και κάποια περιστατικά να γίνονται αντιληπτά και να προχωρούν σε συλλήψεις οι αρχές, και κάποια, ποιος ξέρει πόσα, να μην γίνονται αντιληπτά και να προχωρούν προς την ενδοχώρα οι διακινητές με τους διακινούμενους. Εδώ θα σταθούμε στις δύο συλλήψεις που είχαμε χτες το απόγευμα, όπως μας ενημερώνει η ελληνική αστυνομία.

σε περιοχές του Εύρου οι συλλήψεις. Από τις διευθύνσεις αστυνομίας Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολης, άρα και στις δύο περιοχές, στον Βόρειο και στον Νότιο Εύρο, συνελήφθησαν δύο ημεδαποί Έλληνες διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Η πρώτη περίπτωση από τους συνεργοφύλακες του Δημοτήχου έγινε η πρώτη σύλληψη. Από τη διεύθυνση αστυνομίας Ορεστιάδας συνελήφθη ο ένας Έλληνας, διότι οδηγούσε γεωταχή επιβατικό αυτοκίνητο και μετέφερε παράνομα στην Ενδοχώρα 4 άτομα. Δεύτερη περίπτωση στα νότια του νομού, στην Εθνική Οδό Ορμενίου Αρδανίου, οι συνεργοφύλακες του Τυχερού της διεύθυνσης αστυνομίας Αλεξανδρούπολης συνέλαβαν το δεύτερο Έλληνα διακινητή. Τον εντόπισαν να οδηγεί για ταχύ επιβατικό αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα αυτός 5 μη νόμιμους μετανάστες. Δύο περιπτώσεις λοιπόν με 9 άτομα, δύο Έλληνες διακινητές. Και σε αυτή την περίπτωση, στο Τυχερό, ο οδηγός διακινητής στερείται άδειας ικανότητας οδήγησης, χωρίς δίπλωμα ήταν. Του είχε αφαιρεθεί, λέει, για παραβάσει του κώδικα οδικής κυκλοφορίας παλαιότερα. Είχε δίπλωμα, απλά του είχαν αφαιρέσει γιατί ήταν παραβατικός στη συμπεριφορά του και στο παρελθόν. Κατασχέθηκαν τα οχήματα και κινητά τηλέφωνα. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στους αρμόδιους εισαγγελείς. Στην προανάκριση για τις δύο υποθέσεις ενεργούν τα τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Δημοτήχου και Τυχερού.

0: like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evro.
0: Radio Evro.
2: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
5: Από το 1944 η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
6: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
5: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.

0: Ζήσεις. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086. Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259.
2: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 2741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Σύγχρονο.
4: Πολυδύναμο.
3: Μοντέρνο.
4: Ευέλικτο.
3: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
4: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
3: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
4: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
3: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
4: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
3: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
4: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
3: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
4: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
5: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
6: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530 24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
7: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
8: Ράδιο Εύρος.
9: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
10: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
9: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02.
11: χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
12: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
13: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
14: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86. Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης Αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
15: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
16: Προχωράμε στο Ευρωσκόπιο με το πρόγραμμά μας να συνεχίζετε μέχρι τη μία, φίλες και φίλοι, ζωντανά εδώ στο Ράδιο Εύρος. Και βλέπω ότι και με τα σχόλια και με τις αντιδράσεις σας, τη φωτογραφία που πριν από λίγη ώρα ανεβάσαμε στην σελίδα μας στο Facebook του Ράδιο Εύρος για τον εξαιρετικό προγραμματισμό και από ιδιωτικές εταιρείες στην περιοχή. Συμμερίζεστε την άποψη πολλών ότι λες και περίμεναν κάποιοι να ανοίξουν τα σχολεία για να ξεκινήσουν τις εργασίες τους γύρω από τα σχολεία, μέσα στα σχολεία, στις εγκαταστάσεις, στις υποδομές. Τα λέγαμε χτες με τους προέδρους των εκπαιδευτικών της Ορεστιάδας, του Βορείου Εύρου και της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Γίνονται εργασίες με το που ξεκίνησαν τα σχολεία, μέσα στα σχολεία. Και ένα σχολείο μάλιστα θα λειτουργήσει από εβδομάδα με WebEx, με τηλεκπαίδευση στον πύργο. Σωστός, σοβαρός προγραμματισμός αυτός. Κέριος. Αντίστοιχα και κάποιες ιδιωτικές εταιρείες όμως έχουν προγραμματίσει εργασίες και ξεκίνησαν τώρα με το που ξεκίνησαν τα σχολεία. Τις οπτικές ίνες για παράδειγμα γύρω από το πρώτο δημοτικό σχολείο Ορεστιάδα. Σήμερα το πρωί βλέπαμε εκεί πέρα να σκάβουν, να βουλώνουν, να κλείνουν το δρόμο και στις δύο οδούς πέριξ του σχολείου, όχι από την πλευρά των ταξί στην Πατριάρχου Γρηγορίου, στην άλλη πλευρά, στην επόμενη παράλληλο, αλλά και στην κάθετο. Τρυπούν, περνούν οπτικές ίνες, κλείνουν το δρόμο. Τα μηχανήματα δουλεύουν επάνω, οι οδηγοί ταλαιπωρούνται, οι γονείς με τα παιδιά το πρωί που πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο, πώς να έχουν πρόσβαση στην κεντρική είσοδο από τη μία και από την άλλη πλευρά, γιατί και στις δύο εισόδους γίνονται εργασίες. Τρομερός προγραμματισμός, πραγματικά. Είναι και η λαϊκή αγορά στη Νέα Ορεστιάδα, στον παρακείμενο δρόμο. Οπότε όλη εκείνη η γειτονιά, γύρω από το πρώτο δημοτικό σχολείο, ασφιχτιά σήμερα. Γιατί όλα γίνονται με πρόγραμμα, πάνω απ' όλα. Και με τη σκέψη και στον άλλον, στον απέναντι, στον διπλανό, στον άνθρωπο που θα τον ταλαιπωρήσουμε. Ένα καλοκαίρι πέρασε έτσι, θα μπορούσαν άνετα γύρω από τα σχολεία, μέσα στα σχολεία, να οργανώσουν τις εργασίες ώστε να μην δημιουργούν περισσότερα προβλήματα με την έναρξη λειτουργίας τους. Αλλά να. Γράφει φίλος αναγνώστης σχόλιο στην σελίδα του Ράδιο Εύρος για το συγκεκριμένο θέμα ότι οι πόλεις μας, λέει, το έχουμε ξαναπεί, είναι εχμάλωτες των εργολάβων φυσικού αερίου και της οπτικής σύνας. Και πώς τα αφήνουν μετά, αυτό είναι μετά άλλο θέμα, μεγάλο προς συζήτηση για το πώς γίνεται η αποκατάσταση των εργασιών, των σκαμάτων αυτών. Και άλλος φίλος σχολιάζει, του χρόνου λέει άλλα σκαψίματα. Ναι, το έχουμε μάθει πια αυτό. Ακόμα και στον ολοκένουργιο δρόμο της Βασιλείας Κωνσταντίνου και στην Κωνσταντινούπολη με τη νέα άσφαλτο έχουμε πλέον μπαλώματα καινούρια, ωραιότατα, πανέμορφα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε από το αστυνομικό δελτίο τα νεότερα με την δράση των υπηρεσιών Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο πλαίσιο της εκστρατείας για τη μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους. Έχουμε το απολογιστικό δελτίο για την προηγούμενη εβδομάδα, 7 με 13 Σεπτεμβρίου, μέχρι και προχτές δηλαδή, έγιναν σχεδόν 1000 έλεγχοι, 984 συγκεκριμένα, 984 έλεγχοι. Και βεβαιώθηκαν πάλι καλά μόλις 29 παραβάσεις σε αυτούς τους χίλιους περίπου ελέγχους, δηλαδή 2,9% των όσων ελέγχθηκαν παραβίασαν κάποιον κανονισμό του κώδικα οδικής κυκλοφορίας σε σχέση με το κράνος. Ειδικότερα κατά τη διάρκεια των στοχευμένων ελέγχων που έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα από τις υπηρεσίες τροχέας των διευθύνσεων αστυνομίας Ορεστιάδος, Αλεξανδρούπολης, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας, σε αναβάτες μοτοποδηλάτων, μοτοσυκλετών, τρίτροχων και ενοικιαζόμενων οχημάτων χωρίς κουβούκλιο, καθώς και επαγγελματιών διανομέων, για την τήρηση της υποχρέωσης χρήσης κράνους από οδηγούς και συνεπιβάτες, βεβαιώθηκαν 10 παραβάσεις σε οδηγούς δικύκλων, 13 παραβάσεις σε οδηγούς των ελαφριών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων, βλέπε πατίνια, ηλεκτρικά ποδήλατα, και 6 παραβάσεις σε επιβάτες δικύκλων. Δεν είναι μόνο οι οδηγοί, είναι και οι επιβάτες που υποχρεούνται, οφείλουν να προστατεύσουν τη ζωή τους, να φορέσουν δηλαδή κράνος. Δηλαδή πρέπει να τους το λέει κανείς, ότι πρέπει να προστατεύσεις τη ζωή σου, να νιώθεις ασφαλής, να μην καταλήξεις χτύπα ξύλο στον άλλο κόσμο. Φόρα κράνος επιτέλους, δηλαδή είναι το αυτονόητο πια. Ειδικά για τους επαγγελματίες, ευτυχώς δεν βλέπω να συνελήφθησαν επαγγελματίες διανομής, να συνελήφθησαν λέω, να τους βεβαιώθηκα παραβάσεις, γιατί δεν προχωράμε στις συλλήψεις. Εντάξει, μιλάμε για παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. 1000 έλεγχοι σε όλη την περιφέρειά μας, 29 οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν, οι 10 αφορούν σε οδηγούς δικύκλων. Οι 6 σε επιβάτες δικύκλων και οι 13 σε άτομα που οδηγούσαν πατίνια ή ηλεκτρικά ποδήλατα χωρίς κράνος. Επιπλέον τώρα, στο πλαίσιο των εν λόγω δράσεων, κατά το χρονικό διάστημα αυτό, δηλαδή 7 με 13 Σεπτεμβρίου, οι αστυνομικοί των διευθύνσεων αστυνομίας της Ορεστιάδας και της Αλεξανδρούπολης, αλλά και στη Ροδόπη, στην Ξάνθη, στην Καβάλα και στη Δράμα, πραγματοποίησαν σε περιοχές αρμοδιότητάς τους και ομιλίες, αλλά και διανομή ενημερωτικού υλικού για την υποχρεωτική χρήση προστατευτικού κράνους, για την οδική ασφάλεια και την κυκλοφοριακή αγωγή. Οι διανομές, ειδικά τώρα να θυμηθούμε και να θυμίσουμε, έγιναν κατά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, την ημέρα του αγιασμού, σε πολλά σχολεία σε όλη την περιφέρειά μας από τους αστυνομικούς. Διένυμαν ενημερωτικά φυλάδια και για τη χρήση κράνους και για την οδική ασφάλεια ευρύτερα και για την κυκλοφοριακή αγωγή γενικότερα. Από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης υπενθυμίζεται και προειδοποιούν οι αρχές πως οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την περιφέρεια με αμείωτους ρυθμούς. Για την προστασία της ζωής μας δηλαδή πάνω απ' όλα. Αν δεν λυπάστε τη ζωή σας όμως, λυπηθείτε την τσέπη σας, θα κληθείτε να πληρώσετε κιόλας, αν σας βεβαιωθεί παράβαση για μη χρήση κράνους.

Επέστρεψε το τρίτο πρόσωπο της Ρίτας Αντωνοπούλου στο τραγούδι που ακούσαμε. Επέστρεψε και το Eurospace 2026 όμως από χτες, αφού άνοιξαν οι δηλώσεις, οι αιτήσεις και τους ενδιαφερόμενους. Όχι, θα ανοίξουν 24 Σεπτεμβρίου, με συγχωρείτε, λάθος, το παίρνω πίσω. Χτες δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης η απόφαση για το Eurospace 2026, χτες 14 Σεπτεμβρίου. Αλλά δεν ξεκίνησαν οι αιτήσεις, λάθος. Όπως αναφέρεται στην απόφαση, οι αιτήσεις θα αρχίσουν να υποβάλλονται από την 5η 24 Σεπτεμβρίου μέχρι και τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026 για τους ενδιαφερόμενους για το Eurospace 2026, αφού η σχετική απόφαση, είπαμε, δημοσιεύτηκε σε φιλότητες εφημερίδας της κυβέρνησης χτες. Αυτή η δημοσίευση σηματοδοτεί και την έναρξη της διαδικασίας για τη δράση οικονομικής ενίσχυσης που έχει ως στόχο την ενίσχυση του τουρισμού στον Εύρο και ειδικότερα στις επιλέξιμες περιοχές του νομού. Συνολικά, προβλέπεται η διάθεση 1.400 άειλων ψηφιακών χρεωστικών καρτών, με την αξία της κάθε κάρτας να ανέρχεται σε 250 ευρώ. Έχουμε και μια μικρή αύξηση λοιπόν στο Eurospass, από 200 στα 250 ευρώ. 24 με 28 Σεπτεμβρίου. Αυτά να θυμηθούμε τώρα ότι τα είχαν αποφασίσει και μάλλον μας τα ανακοίνωσαν κατά τη διάρκεια της 14ης αυτής της πολυσυζητημένης επεισοδιακής συνεδρίας στη Νέα Βίση που αποχώρησε ο κύριος Μπένος. Εκεί είχαμε ακούσει όμως και είχαμε καταγράψει ως μία από τις ειδήσεις που προέκυψαν από τη συνεδρίαση ότι το Σεπτέμβριο θα ανοίξει το Eurospass 2026 με αύξηση στο ποσό. Και να που τελικά ήρθε η ώρα του, όντως αυτό εφαρμόζεται, υλοποιείται η δέσμευση. Δημοσιοποιήθηκε χθες σε φύλλο της εφημερίδας της κυβέρνησης, δηλαδή έγινε νόμος, και 24 με 28 Σεπτεμβρίου γίνονται οι αιτήσεις. Μετά την ολοκλήρωση των αιτήσεων θα ακολουθήσει κλήρωση από την οποία θα προκύψουν οι δικαιούχοι, αν είναι πάνω από 1.400 δηλαδή όσοι υποβάλλουν αίτηση. Γιατί 1.400 θα είναι οι άειλες ψηφιακές χρεωστικές κάρτες. Σε δύο διαδοχικές φάσεις θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα του Eurospace 2026. Η πρώτη φάση είναι τώρα από Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, αυτό το δίμηνο, με 700 κάρτες. Και μετά Νοέμβριο και Δεκέμβριο άλλες 700 κάρτες για τους 1.400 δικαιούχους. Μισή και μισή. Σε περίπτωση που προκύψουν τώρα αδιάθετα ποσά από την πρώτη φάση, δηλαδή αν δεν υποβάλλουν αίτηση, δεν υπάρχουν 700 ενδιαφερόμενοι, τα ποσά μεταφέρονται στη δεύτερη φάση, αυξάνοντας αντίστοιχα και τον αριθμό των διαθέσιμων καρτών. Υπό την προϋπόθεση όμως ότι δεν θα ξεπεραστεί ο αρχικά εγκεκριμένος προϋπολογισμός. Παρότι η περίοδος χρήσης των καρτών αφορά τις δύο φάσεις του 26, η συνολική ολοκλήρωση του προγράμματος ορίζεται 31 Δεκεμβρίου του 27 του χρόνου. Ποιοι μπορούν τώρα να υποβάλουν αίτηση? Είναι τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι της Ελλάδος με βάση την τελευταία καθαριστική δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος του 25. Μπορούν δηλαδή στους ωφελούμενους να περιλαμβάνονται και ο σύζυγος ή η σύζυγος, το πρόσωπο με το οποίο ο δικαιούχος έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, καθώς και τα ενήλικα τέκνα που δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη στη φορολογική δήλωση του προηγούμενου έτους, του 25 δηλαδή. Βασική προϋπόθεση είναι να έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το 25 και σε διαφορετική περίπτωση δεν είναι δυνατή υποβολή αίτησης. Ναι, λογικό. Παράλληλα, δεν μπορούν να συμμετάσχουν όσοι έχουν επιλεγεί ως δικαιούχοι ή ωφελούμενοι στα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ για την περίοδο 25-26 και 26-27. Ανεξάρτητα από το αν έκαναν τελικά χρήση της παροχής. Εξαιρούνται επίσης όσοι έχουν λάβει συναφή παροχή από άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο. Από το πρόγραμμα αποκλείονται ακόμη όσοι έχουν ως κύρια κατοικία οι ίδιοι ή ωφελούμενοι τους κάποια από τις επιλέξιμες περιοχές του Eurospass. Δηλαδή δεν μπορείς τώρα από το σουβλί να πάρεις κάρτα Eurospass για να κάνεις διακοπές στο τυχερό, ας πούμε, στο ξενοδοχείο, ή από το διδημότυχο να πας στο κουκούλι, στον ξενώνα του σουβλίου, να μείνεις εκεί δωρεάν. Αυτό γίνεται για να έρθουν επισκέπτες από άλλες περιοχές στον Εύρο και να κάνουν χρήση του προγράμματος και να μείνουν χρήματα στις τουριστικές επιχειρήσεις και να αυξηθεί η επισκεψιμότητα. Η ενίσχυση τώρα των 250 ευρώ θα πιστωθεί σε άειλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για συγκεκριμένες κατηγορίες συναλλαγών και συγκεκριμένα η κάρτα αφορά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις επιλέξιμες περιοχές και ανήκουν στους τομείς διαμονής, εστίασης και τοπικών μεταφορών. Για το Eurospace 26 τώρα να θυμηθούμε ότι οι συγκεκριμένες περιοχές στον Εύρο είναι όλος ο Δήμος Σουφλίου, είναι η Δημοτική Ενότητα Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης και οι ταχυδρομικοί κώδικες που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα είναι το 68004, 68400, 68003, 68500 και 68013. Α, οπότε εσφαλμένα είπε ότι δεν μπορείς από το Δημότυχο να πας να μείνεις στο Σουφλί. Μπορείς και πορεστιάδα. Μόνο όσοι είναι κάτοικοι των επιλέξιμων περιοχών δεν δικαιούνται Eurospass. Αυτό δεν λέει το φύλλο της εφημερίδας κυβέρνησης, το ΦΕΚ.
Εξαιρούνται όσοι έχουν κύρια κατοικία οι ίδιοι ή οι ωφελούμενοι τους σε κάποια από τις επιλέξιμες περιοχές του Εύρος ΠΑΣ. Α, οπότε μόνο οι κάτοικοι του Δήμου Σουφλίου και της Δημοτικής Ενότητας Σφαιρών του Δήμου Αλεξανδρούπολης δεν δικαιούνται Εύρος ΠΑΣ. Όλοι οι υπόλοιποι ευρύτες δικαιούνται. Σύμφωνα με τον... με την κοινή υπουργική απόφαση. Τώρα, εκτός από το Εύρος ΠΑΣ, η ίδια κοινή υπουργική απόφαση ρυθμίζει και το Θέσσαλη ΠΑΣ 2026, το οποίο αφορά επιλεγμένες περιοχές της περιφέρειας Θεσσαλίας εκεί πέρα. Είναι καλά, 200 ευρώ παραμένει η ενίσχυση του ποσού, αλλά προβλέπονται 7.500 άειλες ψηφιακές κάρτες εκεί, πολλές περισσότερες από τις 1.400 που προβλέπονται για τον Εύρο. Μπορεί το ποσό να είναι 200 ευρώ, αλλά διανέμονται πολλές χιλιάδες περισσότερες άειλες ψηφιακές κάρτες σε επισκέπτες για τη Θεσσαλία. Για την πρώτη φάση 3.750 και άλλοι 3.750 για τη δεύτερη φάση με τις ίδιες χρονικές περιόδους. Είπαμε ότι σε αντίθεση με το Θέσσαλη ΠΑΣ, το Εύρος ΠΑΣ διαθέτει μικρότερο αριθμό καρτών, αλλά υψηλότερη ενίσχυση ένα δικαιούχο. 250 ευρώ στο Εύρος ΠΑΣ, 200 ευρώ στο Θέσσαλη ΠΑΣ. Αναλυτικότατες όλες τις πληροφορίες, ο τρόπος υποβολής αιτήσεων, τα σχετικά απαραίτητα για τα δικαιολογητικά κτλ. Στο radioevros.gr. Εύρος ΠΑΣ 2026. Ο τίτλος ανοίγει στις 24 Σεπτεμβρίου η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Είναι Φέλη Φασούλη με τον Σοπέν της και τον Μπαχ που δεν τους θέλει. Θα μας πάει στις διαφημίσεις των 12 και θα επιστρέψουμε για μια ολόκληρη ώρα εδώ, φίλες και φίλοι, με πολλά ακόμα ενδιαφέροντα από την τοπική δημοσιογραφία και επικαιρότητα εδώ στο ευρωσκόπιό μας. Συνεχίζουμε.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
3: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
4: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
3: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
5: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27313.
6: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
6: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
7: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 25520-24100.
7: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
8: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
9: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12.
10: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα. Χορηγός εκπομπής, Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
11: Χορηγός εκπομπής, Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 2552-0-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
12: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 2552-0-25-432.
13: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
14: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 2552-0-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553-02-02-02. Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατού.

Τρία λεπτά και μετά μεσημβρία πια, 12 και 3 πρώτα λεπτά μεσημέρι Τρίτης, 15 Σεπτεμβρίου του 2026. Συνεχίζουμε μέχρι τη μία εδώ από τις 10 το πρωί που ξεκινήσαμε όπως κάθε μέρα με το ευρωσκόπιο μας, φίλες και φίλοι. Με όλα τα νέα της ημέρας, με όλα όσα μας ενδιαφέρουν για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο και τη ζωή μας γενικότερα, να είναι και σήμερα εδώ. Εδώ τώρα θα σταθούμε στη μεγάλη έρευνα που ολοκληρώθηκε από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων των Δημόσιων Νοσοκομείων, την γνωστή μας ΠΟΕΔΗΝ, και στα αποτελέσματα που προέκυψαν σε σχέση με τα δικά μας νοσοκομεία του Εύρου, της Αλεξανδρούπολης και του Δημοτήχου. Είναι ένα ολοκληρωμένο ρεπορτάζ της Κικής Υπηρώτου για τη γνώμη, που έχει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, έτσι όπως προέκυψαν από την έρευνα της ΠΟΕΔΗΝ και τα συγκέντρωσε. Στο κόκκινο, οι ελλείψεις προσωπικού στα νοσοκομεία του Εύρου είναι ο τίτλος, και από εκεί βλέπουμε πώς προκύπτει αυτό που ήδη έτσι κι αλλιώς γνωρίζουμε πολύ καλά, αλλά εδώ στοιχειοθετημένο πια και με όλα τα, με όλη την επισημότητα των στοιχείων της έρευνας. Υποστελέχωση, κλειστές χειρουργικές αίθουσες και κλίνες, εξαντλημένο προσωπικό, περιορισμένη χρηματοδότηση. Αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που δείχνει η μεγάλη έρευνα της ΠΟΕΔΗΝ για Αλεξανδρούπολη και τη Δημότυχο. Και όπως φαίνεται, όπως συμπληρώνει και σημειώνει και τονίζει συμπερασματικά η δημοσιογράφος από τη γνώμη, η Κική Υπηρώτου, όπως φαίνεται, λέει, χρειάζεται πολλή δουλειά ακόμη για να έχουμε το κατά Άδωνη Γεωργιάδη καλύτερο εσύ όλων των εποχών. Και για να δούμε τώρα τι συμβαίνει ακριβώς στο Δημότυχο και στην Αλεξανδρούπολη. Με τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, τα προβλήματα στη λειτουργία κρίσιμων τμήματων, την περιορισμένη δυνατότητα ανάπτυξης χειρουργικών αιθουσών και κλινών, αλλά και οικονομικοί περιορισμοί. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που ταλανίζουν τα νοσοκομεία μας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ΠΟΕΔΗΝ για την κατάσταση στα ιδρύματα, τα νοσηλευτικά της Βόρειας Ελλάδας. Η εικόνα που προκύπτει από τα διαθέσιμα αυτά στοιχεία αποτυπώνει τις πιέσεις που δέχονται καθημερινά οι υγειονομικές μονάδες του Εύρου, τα δύο νοσοκομεία του Εύρου, με το προσωπικό να καλείται να ανταποκριθεί σε αυξημένες ανάγκες, συχνά σε οριακές συνθήκες, αποδεικνύοντας πως χρειάζεται πολλή δουλειά να γίνει ακόμη για το καλύτερο εσύ όλων των εποχών, όπως έχει αναφέρει πολλές φορές ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και από εδώ από την περιοχή μας όταν μας επισκέπτεται. Και παρότι τα βλέπει μπροστά του και το τα μεταφέρουν κάποιοι εργαζόμενοι, το συμπέρασμα που θέλει να προκύψει κάθε φορά και το παρουσιάζει δημόσια είναι ότι έχουμε το καλύτερο εσύ όλων των εποχών. Πάμε να δούμε αυτό τι σημαίνει για την Αλεξανδρούπολη αρχικά και για το Δημότυχο στη συνέχεια, γιατί τα πάρουμε με τη σειρά. Και συγκεκριμένα, 464 καινές θέσεις έχουμε στην Αλεξανδρούπολη και 5 κλειστές χειρουργικές αίθουσες στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, όπου καταγράφονται σοβαρότατες ελλείψεις προσωπικού σύμφωνα με την έρευνα της ΠΟΕΔΗΝ. Οι οργανικές θέσεις για το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό ανέρχονται συνολικά σε 1.100, ενώ οι ελλείψεις φτάνουν στις 464 θέσεις. Από τον περσινό Σεπτέμβριο του 2025 μέχρι και φέτος, πριν από, ολοκληρώθηκε η έρευνα, το Σεπτέμβριο του 2026, προσλήφθηκαν 31 άτομα, ενώ το ίδιο διάστημα όμως αποχώρησαν 44 άτομα. Και παράλληλα από τους νεοπροσληφθέντες μόνιμους εργαζόμενους που προηγουμένως εργάζονταν ως επικουρικοί, τα 38 άτομα διορίστηκαν στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, 20 άτομα σε άλλα νοσοκομεία και 3 άτομα σε άλλη υπηρεσία. Ιδιαίτερα σημαντικό παραμένει και το ζήτημα των χειρουργείων, καθώς οι λίστες αναμονής έφταναν περίπου τις 3.000, ναι, πριν από την έναρξη των απογευματινών χειρουργείων. Σήμερα βρίσκονται περίπου στις 2.200, ενώ έχει κλείσει και το 2024. Έχει κλείσει το 24, τι εννοεί? Μήπως είναι λάθος τυπογραφικό και εννοεί το 27. Τι έχει κλείσει με τις 2.200 αναμονές σε χειρουργία? Μέχρι σήμερα, λέει, τα αποτελέσματα της ΠΟΕΔΗΝ έχουν πραγματοποιηθεί 750 απογευματινά χειρουργία, από τα οποία περίπου 250 ήταν επιπληρωμή και τα υπόλοιπα πραγματοποιήθηκαν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Στην καθημερινή λειτουργία τώρα, στην καθημερινή βάση, 4 αίθουσες τακτικών χειρουργείων λειτουργούν και 1 αίθουσα εκτάκτων περιστατικών στην Αλεξανδρούπολη, στο νοσοκομείο μας. Ωστόσο, 5 χειρουργικές αίθουσες παραμένουν κλειστές λόγω έλλειψης νοσηλευτών και αναισθησιολόγων, γεγονός που περιορίζει σημαντικά τις δυνατότητες του νοσοκομείου να αυξήσει τον αριθμό των επεμβάσεων και να μειώσει περαιτέρω τις λίστες αναμονής. Αυτά για το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Αλλά έχουμε και τη μονάδα εντατικής θεραπείας εκεί. Πιο συγκεκριμένα, εκεί λειτουργούν σήμερα 8 από τις 10 κλίνες. Οι δύο παραμένουν προσωρινά κλειστές λόγω τεχνικών προβλημάτων. Υπάρχουν ακόμη 6 κλειστές κλίνες, οι οποίες θα μπορούσαν σε κάθε περίπτωση να λειτουργήσουν, εφόσον υπήρχε όμως το απαραίτητο νοσηλευτικό προσωπικό. Πρόκειται για μία ακόμη ένδειξη του αντίκτυπου της υποστελέχωσης στη δυνατότητα πλήρους αξιοποίησης των υποδομών του νοσοκομείου. Και παράλληλα, αρκετά συχνά πραγματοποιούνται και φιλοξενίες περιστατικών σε άλλα τμήματα, έως ότου ολοκληρωθεί τουλάχιστον η 24ωρη εφημερία, γεγονός που επιβαρύνει περαιτέρω τη λειτουργία των κλινικών. Σε ό,τι αφορά στα υλικά τώρα,
δεν παρατηρούνται σοβαρές ελλείψεις. Ωστόσο, από την πλευρά του νοσοκομείου ζητούνται εκ νέου ενισχυτικές τροποποιήσεις του προϋπολογισμού προκειμένου να μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες και να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της μονάδας. Για την Αλεξανδρούπολη αυτά. Να έρθουμε και στο Διδημότυχο, που είναι οριακή λειτουργία κρίσιμων τμήματων και η εξουθένωση του προσωπικού τα βασικά χαρακτηριστικά. Τα, από τα αποτελέσματα της έρευνας της ΠΟΕΔΗΝ όπως προκύπτουν σήμερα. Σοβαρές οι ελλείψεις προσωπικού στο Γενικό Νοσοκομείο Δημοτήχου. Η νοσηλευτική υπηρεσία λειτουργεί σε ορισμένα τμήματα σε οριακό επίπεδο, ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η ασφαλής λειτουργία του νοσοκομείου, όπως αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ. Το πρόβλημα αφορά μεταξύ άλλων την παιδιατρική στο Δημότυχο, τη μονάδα αυξημένης φροντίδας, την παθολογική και το ΤΕΠ. Το τμήμα επικόντων περιστατικών δηλαδή. Η κατάσταση έχει ως αποτέλεσμα στο Δημότυχο να καθίσταται αδύνατη η χορήγηση ρεπό και αδειών στους εργαζόμενους. Σημαίνει αυτό κόπωση, εξουθένωση, ταλαιπωρία μεγάλη και παρόλα αυτά εκεί στο πόστο τους οι άνθρωποι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με το χαμόγελο. Και αν καμιά φορά λίγο λυγίζουν, να είμαστε κι εμείς λίγο πιο υπομονετικοί. Περισσότερη κατανόηση. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει να είναι αδύνατη χορήγηση ρεπό και αδειών σε εργαζόμενους και μάλιστα σε νοσοκομείο. Και μάλιστα στο νοσοκομείο του Δημοτήχου. Μια πρακτική που οδηγεί στη σωματική και ψυχική εξουθένωση λοιπόν του προσωπικού και παράλληλα δυσχεραίνει την αποτελεσματική παροχή ποιοτικής φροντίδας στους ασθενείς είναι από τα συμπεράσματα της ΠΟΕΔΗΝ. Τα λέμε εμείς, τα λένε από το προσωπικό, τα λένε όμως και τα στοιχεία πλέον επισήμως. Συγκεκριμένα για το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης έχουν διατεθεί 125 μόνιμοι νοσηλευτές σε οργανικές θέσεις και επιπλέον 4 προσωποπαγείς θέσεις είναι διαθέσιμες, 9 από απόσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Δημοτήχου και 6 από μετακίνηση, πλην 5 νοσηλευτών σε απόσταση και πλην 12 νοσηλευτών σε μετακίνηση. Επιπλέον υπηρετούν 7 επικουρικοί νοσηλευτές ΙΔΟΧ, ενώ το λοιπό προσωπικό ανέρχεται σε 34 άτομα, δηλαδή 19 επικουρικοί ΙΔΟΧ του Γενικού Νοσοκομείου Δημοτήχου, 14 ωφελούμενοι άνεργοι μέσω προγράμματος του ΟΑΕΔ και 1 άτομο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πλήρωμα ασθενοφόρου με απόδειξη παροχής υπηρεσιών, με μπλοκάκι. Για το ακτινολογικό και το μικροβιολογικό στο Δημότυχο είναι γνωστή η οριακή λειτουργία των τμήματων. Λόγω έλλειψης προσωπικού, σύμφωνα και με την καταγραφή της ΠΟΕΔΗΝ, ενδεικτικά στον αξονικό τομογράφο, ως γνωστόν, το έχουμε αναδείξει και με ρεπορτάζ στο radioevros.gr, έρχονται μαρτυρίες και καταγγελίες πολλές φορές και από τους ίδιους ασθενείς, αλλά και η εξουθένωση του ίδιου του προσωπικού. Και βλέπουμε ότι υπάρχει σύμβαση με εξωτερικά διαγνωστικά κέντρα γι' αυτό, διότι στον αξονικό τομογράφο λειτουργεί μόνο μία βάρδια. Μετά. Ανεβαίνουν στα ασθενοφόρα οι ασθενείς και τρέχουν μέχρι την οριστιάδα για τις εξετάσεις τους. Κρύο, βροχή, χιόνι, παγωνιά δεν έχει σημασία. Βαριά, σοβαρά, τραυματισμένοι ή οτιδήποτε άλλο και αν έχουν ως πάθηση, δυστυχώς υποβάλλονται σε αυτήν την ταλαιπωρία. Τι τους βλέπουμε καθημερινά. Μόνο πρωινή βάρδια λοιπόν στο ακτινολογικό για το Διδημότυχο. Σε ό,τι αφορά τώρα στο λοιπό προσωπικό, υπάρχουν 81 μόνιμες οργανικές θέσεις, επιπλέον μία προσωποπαγής θέση, 3 ΙΔΑΧ, 2 από απόσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Δημοτήχου, 11 από μετακίνηση και μία θέση σε απόσπαση και πλην 9 σε μετακίνηση, με το σύνολο να ανέρχεται σε 88 άτομα. Ιδιαίτερα μεγάλη είναι και η έλλειψη τραυματιοφορέων στο Διδημότυχο, κυρίως λόγω συνταξιοδοτήσεων, γεγονός που προσθέτει ένα ακόμη σημαντικό πρόβλημα στην καθημερινή λειτουργία του νοσοκομείου μας. Και ελλείψεις καταγράφονται όμως ακόμα και στη διοικητική υπηρεσία του νοσοκομείου του Δημοτήχου. Αυτά όλα έχουν υποθεί, έχουν καταγγελθεί, έχουν ενημερωθεί, έχουν ενημερώσει τον Άδωνη Γεωργιάδη όταν ήρθε πρόσφατα πάλι στην περιοχή η αρμόδιο, που διοικητής ας πούμε του νοσοκομείου του Δημοτήχου. Αυτά τα στοιχεία του τα έχει μεταφέρει. Ο ίδιος ο κύριος υπουργός εισπράττει μια τελείως διαφορετική εικόνα, γι' αυτό έχει και την άποψη ότι έχουμε το καλύτερο αισιόδοξο των εποχών, άραγε. Και μετά τα ρίχνει όλους τους αντιδρούντες συνδικαλιστές του ΚΚΕ, τους κομμουνιστές που αντιδρούν χωρίς λόγο. Είναι πολύ πιθανό να αμφισβητεί και την έρευνα της ΠΟΕΔΗΝ ο κύριος Γεωργιάδης τώρα, με τα στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί. Δεν είναι απίθανο για τον ίδιο. Να δούμε και τι γίνεται με τα χειρουργεία στο Δημότυχο. Έχουμε δύο αίθουσες καθημερινά σε λειτουργία. Παρά τις δυσκολίες, λειτουργούν αυτές οι δύο χειρουργικές αίθουσες στο νοσοκομείο του Δημοτήχου, το οποίο μάλιστα ως γνωστόν το επιλέγουν για τις επεμβάσεις τους και ασθενείς όχι μόνο από την Αλεξανδρούπολη και από άλλες περιοχές της χώρας, εκτός από τον Βόρειο Εύρο. Το αυτονόητο δηλαδή, έρχονται και από Αλεξανδρούπολη αλλά και από άλλες περιοχές της χώρας να χειρουργηθούν στο νοσοκομείο του Δημοτήχου, διότι έχει μια τεράστια, πολύ καλή φήμη σε όλη τη χώρα για την αποτελεσματικότητα των χειρουργείων και τους πολύ καλούς μας γιατρούς,
χειρουργούς. Ο αριθμός των χειρουργικών επεμβάσεων τώρα για το 25 ανήλθε σε 2036. Κατά το τρέχον έτος, το 26, μέχρι και τώρα το Σεπτέμβριο, ο αριθμός έχει ήδη ξεπεράσει τα 1000 χειρουργεία. Γεγονός που καταδεικνύει τη σημαντική δραστηριότητα της χειρουργικής λειτουργίας παρά τα προβλήματα στελέχωσης του νοσοκομείου του Δήμου Τείχου. Όσον αφορά στον εξοπλισμό τώρα, σε αντίθεση με το πρόβλημα της στελέχωσης, δεν παρατηρούνται ιδιαίτερα σημαντικές ελλείψεις σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Η προμήθεια νέου εξοπλισμού καθώς και η ανανέωση του υπάρχοντος επιδιώκεται μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, καθώς οι περιορισμένοι προϋπολογισμοί του νοσοκομείου δεν επιτρέπουν την αυτόνομη προμήθεια του απαραίτητου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Άρα και για τον ξενοδοχειακό εξοπλισμό έχει γίνει έρευνα. Διότι εκεί έχουμε πρόβλημα. Αν πάει κανείς στο νοσοκομείο του Δήμου Τείχου τώρα, θα δει εντόνια παμπάλαια, φθαρμένα. Μπορεί να είναι πεντακάθαρα, αλλά είναι φθαρμένα και παλιά. Θα δει κρεβάτια επίσης, πέρα από τα ωραιότατα σουηδικού ξύλου, κρεβάτια σουηδικού τύπου, τα οποία είναι δωρεά και εκείνα και έχουν τοποθετηθεί. Τα παλιά κρεβάτια, τα μεταλλικά, είναι αφίστατα. Άστα να πάνε. Άρα για το ξενοδοχειακό εξοπλισμό, τι γίνεται, τι λένε τα στοιχεία. Γιατί μιλάμε για τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, ότι ok, υπάρχει καλή εικόνα, αλλά έντονο είναι το πρόβλημα όμως και στο μηχανολογικό εξοπλισμό, όπως λένε τα στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ, ο οποίος είναι επεπαλαιωμένος. Ορίστε, παρουσιάζει και συχνές βλάβες ο μηχανολογικός εξοπλισμός στο νοσοκομείο του Δήμου Τείχου και η συντήρησή του πραγματοποιείται από τους εργαζόμενους της υποστελεχωμένης τεχνικής υπηρεσίας, η οποία συνεπικουρείται από εξωτερικά συνεργεία όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Και στο οικονομικό σκέλος, για να καταλήξουμε, η χρηματοδότηση του νοσοκομείου του Δήμου Τείχου χαρακτηρίζεται οριακή, γεγονός που δυσχεραίνει την εύρυθμη λειτουργία του. Με τα υφιστάμενα όρια χρηματοδότησης, οι αρμόδιες υπηρεσίες του νοσοκομείου καλύπτουν τις ανάγκες. Και αυτό όχι σε ποσοστό 100% για υγειονομικό και ορθοπαιδικό υλικό, για αντιδραστήρια και υπηρεσίες. Αυτά είναι τα αποτελέσματα, τα επίσημα, από την μεγάλη πανελλαδική έρευνα, ειδικά για τη Βόρεια Ελλάδα, της ΠΟΕΔΗΝ. Και πιο συγκεκριμένα για τα νοσοκομεία του Εύρου, Αλεξανδρούπολης και Δήμου Τείχου. Από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων, αυτό σημαίνει ΠΟΕΔΗΝ. Τα αποτελέσματα της οποίας πιθανολογώ και θα δούμε αν θα έχουμε αντίδραση, θα αμφισβητήσει ο κύριος υπουργός μας. Α, μισό λεπτό, γιατί μας έρχεται παρέμβαση από γνώστη μάλλον της κατάστασης, βαθύτατο γνώστη της κατάστασης από το νοσοκομείο του Δήμου Τείχου, που μας ενημερώνει για κάτι. Να το διαβάσω πρώτα εγώ, να δω αν είναι δημοσιοποιήσιμο. Για να δούμε. Είναι μια πληροφορία ότι έρχονται, λέει, από άλλα μέρη για χειρουργία στο Δήμο Τείχο, κλείνουν τα ραντεβού τους, παίρνουν προτεραιότητα και οι ντόπιοι δεν βρίσκουν παρά μόνο μετά από 8 μήνες προγραμματισμό για χειρουργείο στο Δήμο Τείχο. Μας στέλνει φίλος ακροατής. Ορίστε, μπορεί να συμβαίνει και αυτό. Από τη μία, η καλή φήμη του νοσοκομείου του Δήμου Τείχου φέρνει κόσμο στην περιοχή να χειρουργηθεί. Από την άλλη, όμως, λέει, δυσκολεύονται οι ντόπιοι να κλείσουν ραντεβού, γιατί με τα μόλις δύο χειρουργεία που λειτουργούν, οι δύο κλίνες, ποιος πρώτα. Ναι, τώρα να δούμε τους αριθμούς που λέγαμε πριν. 2.036 χειρουργεία έγιναν πέρσι και μέχρι και τώρα το Σεπτέμβριο έχουν καταγραφεί 1.000 χειρουργεία. Τα έχουν ξεπεράσει μάλλον τα 1.000 χειρουργεία. Οι δύο χειρουργικές αίθουσες του νοσοκομείου του Δήμου Τείχου. Αντιλαμβάνεστε πόσες ώρες χειρουργούν οι γιατροί, πόσα χειρουργεία, πόσες επεμβάσεις μπορούν να κάνουν. Πρέπει να έχουν βεβαίως και το χρόνο ξεκούρασης, καθαρό μυαλό και ό,τι απαραίτητο είναι για να κάνουν σωστά το χειρουργείο τους, την επέμβασή τους οι γιατροί και το προσωπικό και οι αναισθησιολόγοι και όλοι. Οπότε, αν τα διαιρέσουμε τα χειρουργεία που έχουν γίνει μέσα στο 25, πόσα φτάνουν, πόσα γίνονται ανά ημέρα στις δύο μόλις κλίνες, αίθουσες μάλλον τις χειρουργικές. Ποιος πρώτα. Μάλλον έχει βάση σοβαρή το μήνυμα που λαμβάνουμε για τους ντόπιους που περιμένουν 8 μήνες περίπου. Μάλιστα, αυτά

τώρα έχουμε εξελίξει και με την υπόθεση Κασιδιάρη, φίλες και φίλοι, που λέγαμε νωρίτερα. Α, καταρχάς οφείλω μια διόρθωση πριν πάω σε αυτό το θέμα, το πολύ σοβαρό, για το τραγούδι που ακούσαμε βεβαίως και είναι του Δήμου Μούτσι, με τους στίχους του Κώστα Τριπολίτη και την σπουδαία Σωτηρία Μπέλου στην ερμηνεία. Συναθεσμένα ανέφερα τον Διονύση Σαββόπουλο, ο νους μου πήγε στα αεροπλάνα και βαπόρια με τη Σωτηρία Μπέλου στο ξεκίνημα. Ευχαριστώ και τον Μπάμπη για την παρέμβαση και τη διόρθωση. Μπάμπη, καλημέρα. Καλή συνέχεια και σε σένα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι συνέχεια θα έχει τώρα ο κύριος Κασιδιάρης μετά την αποφυλάκησή του. Για να μην σας τα λέω εγώ, θα ακούσουμε την πρώτη του δήλωση πριν από λίγα λεπτά, έτσι όπως μεταδόθηκε, και βλέπουμε τώρα ειδησιογραφικά να κυκλοφορεί παντού η ίδρυση νέων.

0: του κόμματος που ανήγγειλε. Για να δούμε τι λέει, τι είπε ο ίδιος. Θα τα ακούσουμε τώρα ταυτόχρονα μαζί.
1: Είχα δώσει το λόγο μου πως μόλις περάσω αυτήν την πύλη δεν θα επιστρέψω απλά στην ελευθερία αλλά και στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων. Και σήμερα επιστρέφω και από ό,τι βλέπω δεν είμαι μόνος. Είναι μαζί μου και ένα νέο ισχυρό εθνικό κόμμα. Όπως αυτά που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη. Και σκοπός μου είναι να απαλλαγεί η χώρα από την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης. Βλέπω στη τηλεόραση τους πολιτικούς όλες αυτές τις ημέρες πως κλαίγονται κυριολεκτικά, συνωμοτούν και λένε ότι δεν πρέπει να με αφήσουν να επιστρέψω στη Βουλή. Όμως δεν αποφασίζουν αυτοί. Στην δημοκρατία ένας είναι ο κριτής. Ο κυρίαρχος ελληνικός λαός, όλοι εσείς, οι σκεπτόμενοι Έλληνες πολίτες.
2: Λοιπόν,
3: πάμε.
0: Αυτά είπε ο Ηλίας Χασιδιάρης μόλις αποφυλακίστηκε. Τον περίμενε πλήθος κόσμου να τον χειροκροτήσει, να τον υποδεχτεί, να χαρεί μαζί του την ημέρα αυτήν που η δημοκρατία του χάρισε. Έχω δώσει το λόγο μου, είπε, μόλις περάσω αυτήν την πύλη δεν θα επιστρέψω απλά στην ελευθερία αλλά και στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων. Θέλει να κάνει ένα ισχυρό εθνικό κόμμα όπως αυτά που κυριαρχούν, λέει, σε όλη την Ευρώπη. Μάλιστα, είχαμε και την συνήγορό του νωρίτερα, τη Βάσο Πανταζή, να κάνει δηλώσεις, να αναφέρεται στην νομική φόρμουλα που ανοίγει το δρόμο για την καθοδό του στις εκλογές, όπως είπε. Εμείς θα προσφύγουμε, λέει, στον Άριο Πάγο η κυρία Πανταζή, για την τελεσίδικη αυτή απόφαση ενοχής, η οποία θεωρούμε ότι έχει νομικά σφάλματα και θα διεκδικήσουμε την οριστική απαλλαγή του στον τρίτο βαθμό εθνικής δικαιοδοσίας. Ήδη έχουμε προσφύγει στα διεθνή όργανα του ΟΗΕ για την καταπάτηση του τεκμηρίου αθωότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουμε διαβάσει την απαγορευτική τροπολογία για την οποία γίνεται λόγο όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Είναι σίγουρη η κάθοδος του κ. Κασιδιάρη με μια νομική φόρμουλα και πολιτική μορφή η οποία δεν θα εμπίπτει στις απαγορεύσεις της φωτογραφικής για εμάς τροπολογίας που ψηφίστηκε το 2023, τόνισε η συνήγορός του. Αυτή είναι η είδηση, λοιπόν. Αποφυλακίστηκε και ανακοίνωσε την ίδρυση κόμματος ο κ. Κασιδιάρης, όπως αναμενόταν.

Μάλιστα. Πάμε στη Βιολέτα Ίκαρη. Με τις πεταλούδες θα μας οδηγήσει στις διαφημίσεις των 12.30, φίλες και φίλοι, και επιστρέφουμε σε λίγο και με τα υπόλοιπα. Όπως ζητώ.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
5: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
6: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε.
5: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση.
6: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
7: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
6: Φροντιστήριο μάθηση. Σε εμάς η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
7: Φροντιστήριο μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
6: Φροντιστήριο μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούριο Σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
7: Φροντιστήριο μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
6: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
9: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
8: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
9: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.

0: Σούπερ μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο Πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
4: Ράδιο Εύρος.
1: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
5: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
6: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
7: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520 21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
1: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
7: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520 225 25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
8: Και έχουμε και σήμερα το μενού της ημέρας μπροστά μας για να κάνουμε τις επιλογές μας από το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό που μας ετοίμασε και σήμερα το Χαγιάτη για να μας το φέρει στο τραπέζι μας. Σαρμά μοναδικό βλέπω στο μενού και μπριζόλες χοιρινές φούρνου, επίσης γεμιστά, σουφλέ τορτελίνι με κρεμμώδη σάλτσα τυριών αλαντικών και μανιταριών, μουσακά απίθανο, κανελόνια special γεμιστά με κιμά σάλτσα ντομάτας και λιωμένα τυριά και παστίτσιο με αφράτη μπεσαμέλ. Τα μπιφτέκια είναι και σήμερα εκεί στο Χαγιάτι μας και μας περιμένουν, τα γεμιστά με τυρί, κρέμα γκούτα και μοτσαρέλα, αλλά και τα άλλα με φέτα και ντομάτα. Άλλη γέμιση για φρεσκοζυμωμένα ζουμερά μπιφτέκια. στο Χαγιάτι. Σήμερα είναι Τρίτη και σίγουρα έχουμε και τα θαλασσινά μας, τα ψαρικά μας. Σημειώστε το τηλέφωνο. Δεν ξεκίνησα εγώ να λέω το μενού πριν πω το τηλέφωνο. 2552-02-25-25 για όσους δεν το ξέρουν ακόμα απ' έξω. 2552-02-25-25 είναι το τηλέφωνο της κουζίνας μας. Να κάνουμε ένα τηλεφώνημα να μας έρθει το φαγάκι στο τραπέζι μας δηλαδή. Κωνσταντινοπόρες 179 το Χαγιάτι και εκεί θα βρούμε σήμερα. Εκτός των προηγούμενων που ανέφερα, κοτόπουλο με σάλτσα μουστάρδας και φρέσκο μανιταράκι, λαχανιά ευρύτικη με τρυφερό μοσχάρι, γιουβαρλάκια σου πίτσα ωραιότατη με αυγολέμονο, αλλά και κοτόσουπα αν προτιμάτε με αυγολέμονο. Φακές σου πίτσα όσπρια και φασολάκια λαδερά με πατατούλες ή μπάμιες λαδερές. Και πάμε να δούμε τώρα τα ψάρια μας. Έχουμε σολομό στο φούρνο, λαβράκι στο φούρνο, η τσιπούρα στη σχάρα, ο γάβρος ο τηγανιτός και επίσης το τηγάνι της σαρδελίτσα μας. Ωραιότατες επιλογές και σήμερα Τρίτη, όπως κάθε Τρίτη. Τρίτη και ψάρι πάνε μαζί στην περιοχή, το ξέρουμε αυτό πολλά χρόνια πια, και στο Δημότυχο και στη Νέα Ορεστιάδα, λόγω των λαϊκών αγορών που κάποτε μας φέρναν φρέσκο ψάρι και όλα τα νοικοκυριά παίρναν, προμηθεύονταν ψαράκι για να έχουν στο τραπέζι τους κάθε Τρίτη. Τώρα το κάνει για μας το Χαγιάτι και αυτό. Και σολομό και λαβράκι και τσιπούρα και γάβρο και σαρδέλα έχουμε. Και άλλα πολλά επίσης. 2552-02-25-25. Πλούσιο το μενού. Πολλές ακόμα επιλογές και προτάσεις. Καλέστε για να κάνετε την παραγγελία σας τώρα. Τώρα θα κάνουμε και μια περιήγηση στα των Δήμων του Εύρου. Να δούμε τελευταίες ανακοινώσεις από τους Δήμους από τη Σαμοθράκη μέχρι την Ορεστιάδα και τους 5 του νομού, με ό,τι δημοσιοποίησαν πριν από λίγο ως τελευταία πληροφόρηση προς τους δημότες κατά τόπους. Από τον Δήμο Σαμοθράκης έχουμε την ανακοίνωση για προμήθεια καυσόξυλων. Από τον Δήμο λοιπόν ανακοινώνεται ότι όσοι επιθυμούν να προμηθευτούν καυσόξυλα από το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης καλούνται να δηλώσουν, να το δηλώσουν τώρα στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου Σαμοθράκης στο 2551-041-218 ή στα ΚΕΠ. Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου η ανακοίνωση, λέω, η δήλωση για την προμήθεια καυσόξυλων, αναφέρει η ανακοίνωση από τον Δήμο Σαμοθράκης. Από τον νοτιότερο Δήμο του Εύρου οδεύουμε σιγά σιγά προς τα πάνω και πάμε σε στεριά. Πάμε Δήμο Αλεξανδρούπολης. Εκεί η ενημέρωση έχει να κάνει με την εκδήλωση που οργανώνεται για τη μετάβαση από τον νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο μαζί στη νέα αρχή, ο τίτλος της εκδήλωσης. Για τον Δήμο Αλεξανδρούπολης την Τετάρτη αύριο, 6.30 το απόγευμα, η πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η εκδήλωση για γονείς και εκπαιδευτικούς με τίτλο από το νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο, μια νέα αρχή για το παιδί και την οικογένεια. Είναι οργάνωση του Κέντρου Πρόληψης Περιφερειακής Ενότητας Εύρου σε συνεργασία και με την υποστήριξη της ΕΟΠΑΕ, του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, γιατί είναι και πολλοί οι συνδιοργανωτές, επειδή θα γίνει στο Δημοτική Βιβλιοθήκη της Αλεξανδρούπολης την αυριανή μέρα στις 6.30 το απόγευμα, και διαζώσεις και διαδικτυακά μπορούν να την παρακολουθήσουν όσοι επιθυμούν για τη συνδέση διαδικτυακά στην αφίσα που κυκλοφορεί αν κάνετε μια αναζήτηση στο διαδίκτυο ή και στη σελίδα του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Θα βρείτε το QR, το σκανάρετε και μπαίνετε στη διαδικτυακή εκδήλωση. Από την Αλεξανδρούπολη επίσης ενημέρωση για την λειτουργία νεανικής χοροδίας στη Φιλαρμονική του Δήμου, με πρώτη συνάντηση να είναι σήμερα σε 6.30 το απόγευμα στο Μήλο Μασούρα. Στην Αλεξανδρούπολη, εντωμεταξύ, εκτός της ανακοινώσεις των Δήμων, έχουμε τις ανακοινώσεις και από τις δύο θεατρικές ομάδες που λειτουργούν από τον Σύλλογο Καρκινοπαθών και Φίλων Ομού Εύρου. Συνεχίζω, η θεατρική ομάδα την Πέμπτη το απόγευμα έχει προγραμματίσει την συνάντηση, την πρώτη συνάντηση για τη νέα δημιουργική περίοδο, όπως αντίστοιχα και οι αμαία θεατρόφιλοι που ήρθαν και στη Νέα Ορεστιάδα στο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Εθνικού Θεάτρου και πολύ άρεσαν στον κόσμο και συγκίνησαν και καταχειροκροτήθηκαν τα παιδιά και τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα χωρίς αναπηρία στη μεικτή αυτή ομάδα. Την Πέμπτη έχουν προγραμματίσει την πρώτη του συνάντηση. Αν μας ακούνε στην Αλεξανδρούπολη, οποιοδήποτε το επιθυμούν να εγγραφούν στις ομάδες αυτές, την Πέμπτη στο Πολυκοινωνικό μπορούν να πάνε εκεί και να δηλώσουν συμμετοχή πολύ εύκολα. Πάμε τώρα να οδεύσουμε και περισσότερο προς τα βόρεια. Κεντρικά αρχικά στον Δήμο Σουφλίου θα σταθούμε και μετά τη Δημότυχο και Ορεστιάδα. Από τον Δήμο Σουφλίου δεν βλέπω κάποια ενημέρωση πολύ πρόσφατη, πέραν της προχτεσινής για τους επιτασσόμενους αγρούς του Σουφλίου και της Κορνοφολιάς για το 26. Από το 641 μηχανοκίνητο τάγμα πεζικού ανακοινώνεται ότι Συγκεντρώθηκαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταβολή των μισθωμάτων των επιτασσόμενων αγρών Σουφλίου Κορνοφολιάς έτους 26. Την Τρίτη συγκεντρώθηκαν όλα αυτά. Και το μήνυμα του Δημάρχου Σουφλίου για τη νέα σχολική χρονιά ακόμα στις τελευταίες δημοσιεύσεις του Δήμου Σουφλίου. Πάμε και στο Δήμο Διδημοτήχου και εκεί δεν έχει τίποτα νεότερο. Εδώ και 4 μέρες παραμένει ανενεργή η σελίδα του, με το μόνο που παρουσιάζει είναι τον καθιερωσμένο αγιασμό στους βρεφονιπιακούς σταθμούς του Δήμου Διδημοτήχου. Ως τελευταία είδηση. Δήμος Ορεστιάδας τώρα. Ενημερωνόμαστε ότι εκπροσωπήθηκε ο Δήμος Ορεστιάδας και ο ίδιος ο Δήμαρχος από τους αντιδημάρχους του, την Ευαγγελία Μπραϊκούδη και τον Γιώργο Καδόγλου, στο Ζίγκμπουργκ στη Γερμανία. Βρέθηκαν 28 και 30 Αυγούστου. Τώρα, εντάξει, 15-16 μέρες μετά μας ενημερώνουν γι' αυτό, αλλά έτσι αποφάσισαν. Έγινε λοιπόν εκδήλωση διήμερη-τριήμερη στην Γερμανία, στο Ζίγκμπουργκ, στην αδερφοποιημένη πόλη με τον Δήμο Ορεστιάδα, στο πλαίσιο του Stadtfest 2026 και των παράλληλων επίσημων εκδηλώσεων της αδελφοποιημένης πόλης. Και κατά τη διάρκεια της επίσκεψης των δύο αντιδημάρχων, αυτοί συμμετείχαν μαζί με εκπροσώπους άλλων αδελφοποιημένων πόλεων στην τελετή μνήμης και κατάθεση στεφάνων, ενισχύοντας τους μακροχρόνιους δεσμούς φιλίας που συνδέουν την Ορεστιάδα με το Ζίγκμπουργκ. Αυτή είναι η τελευταία ανακοίνωση που βλέπουμε στη σελίδα του Δήμου Ορεστιάδας. Και κάναμε και μια βόλτα έτσι στους δήμους με τις επίσημες δημοσιεύσεις τους, τις επίσημες σελίδες τους, για να δούμε τα τελευταία νέα για όλο τον Εύρο. Τώρα έχουμε και ένα κάλεσμα συμμετοχής. Δημοσιεύθηκε ήδη το κάλεσμα συμμετοχής, απευθύνθηκε ήδη προς όλες και όλους από το Θέατρο Διόνυσος, από το Θεατρικό Εργαστήριο Νέας Ορεστιάδας Διόνυσος. Από την ιστοσελίδα του βλέπουμε, dionysospavlanet.gr. Για τα 39 χρόνια δημιουργίας που θα κλείσει φέτος αυτή τη σεζόν το Θεατρικό Εργαστήριο Νέας Ορεστιάδας Διόνυσος. Θα δούμε το κάλεσμα, που απευθύνεται, με ποιον τρόπο μπορεί να δηλώσει όποιος το επιθυμεί συμμετοχή, πού, σε τι τμήμα και τι μπορεί να κάνει για να δημιουργήσει, να γεμίσει δημιουργικά το χρόνο του το χειμώνα που έρχεται. Πριν από αυτό, πριν μας τραγουδάει η Ματούλα Ζαμάνη σε αυτό που ακολουθεί, και συνεχίζουμε.

0: Το θεατρικό εργαστήρι Νέας Ρεστιάδας, φίλες και φίλοι, λειτουργεί από το 1988. Αρχικά δημιουργήθηκε από την κινηματογραφική λέσχη της πόλης και από το 1996 μέχρι και τον Απρίλιο του 2004 αποτελούσε τμήμα της τότε ΔΕΠΑΟ, κατόπιν ΔΙΚΕΠΑΟ, Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ρεστιάδας. Στη συνέχεια, τον Απρίλιο του 2004, οι άνθρωποι του θεατρικού εργαστηρίου Νέας Ρεστιάδας προχώρησαν σε νέες δημιουργικές κινήσεις, ίδρυσαν το Διόνυσο για να μπορούν ανεξάρτητα πλέον και ελεύθεροι να αναπτύσσουν πρότυπη και πολύπλευρη δράση στους τομείς της τέχνης και του πολιτισμού. Ανεξάρτητα από πολιτικά συμφέροντα, παρεμβάσεις τοπικών ηδημόνων και μη ηδημόνων αρχόντων του τόπου, με την ελευθερία που θα πρέπει να διακατέχει κάθε τέχνη, κάθε μορφή τέχνης, έτσι και το θέατρο. Από το 2011 το θεατρικό εργαστήρι στεγάζεται πλέον στο σπίτι του, στο Θέατρο Διόνυσος, το οποίο ξεκίνησε με πρωτοβουλία των μελών του εργαστηρίου, αποπερατώθηκε με τη σπουδαία ευεργεσία του Ορεστιαδίτη από το φυλάκιο του Δήμου Ορεστιάδας, να θυμίσω, του φαρμακοβιομήχανου, ιδρυτή της ΕΛΠΕΝ, του κυρίου Δημήτρη Πενταφράγκα, στη μνήμη της σύζυγου του Ελένης Μελά Πενταφράγκα, στην οποία και είναι αφιερωμένη και η κεντρική αίθουσα του θεάτρου κινηματογράφου, να θυμίσω. 39 χρόνια δημιουργίας λοιπόν θα συμπληρώσει φέτος αυτή τη σεζόν ο Διόνυσος, που αποτελεί σημείο αναφοράς πια για τα πολιτιστικά πράγματα της περιοχής, υπηρετώντας την ελεύθερη καλλιτεχνική έκφραση κυρίως μέσα από την εθελοντική πρωτοβουλία και προσφορά. Και φυσικά το υπάρχον θεατρικό εργαστήρι Νέας Ορεστιάδας αποτελεί και το θεμέλιο λίθο στην όλη δραστηριότητα του Διόνυσου, με κορυφαία ετήσια διοργάνωση των πρόσφατα ολοκληρωμένο για φέτος θεσμό του Πανελλήνιου Φεστιβάλ Εθνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας του 27ου, συνεχίζεται. Όπως συνεχίζονται και τα εργαστήρια του Διόνυσου για παιδιά και ενήλικες και η προετοιμασία των θεατρικών παραστάσεων για τη νέα σεζόν 2026-2027. Τώρα οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει στα παιδικά θεατρικά εργαστήρια, το κάλεσμα είναι ανοιχτό και φέτος θα λειτουργήσουν όπως κάθε χρόνο εργαστήρια για παιδιά από 4 ετών και πάνω, προνήπια, νήπια, παιδιά δημοτικού σχολείου, αλλά και εφηβικές ομάδες, παιδιά δηλαδή γυμνασίου και λυκείου. Η πρώτη συνάντηση όλων έχει ήδη οριστεί και είναι και καθιερωμένο αυτό να γίνεται κάθε χρόνο το πρώτο Σάββατο του Οκτώβρη. Φέτος, πρώτο Σάββατο του Οκτώβρη, είναι Σάββατο 3 Οκτωβρίου του 2026. Στις 5 το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η πρώτη συνάντηση, προκειμένου να χωριστούν τα παιδιά σε τμήματα, να ενημερωθούν γονείς και κηδεμόνες, να καταρτιστεί το πρόγραμμα των μαθημάτων για τη νέα σεζόν. Βεβαίως και το κάλεσμα ενηλίκων είναι ανοιχτό. Απευθύνεται κάθε χρόνο τέτοια περίοδο, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Οποτεδήποτε ο καθένας το αποφασίσει, το επιθυμήσει να εκφραστεί δημιουργικά μέσω του θεάτρου, οι ομάδες του Διόνυσου είναι ανοιχτές. Τώρα για την έναρξη της σεζόν, το θεατρικό εργαστήρι Νέας Ορεστιάδας Διόνυσος απευθύνει το κάλεσμά του προς όλους τους ενήλικες που επιθυμούν να ενταχθούν στις ομάδες του, είτε για να εκφραστούν επί σκηνής ως ηθοποιοί, είτε για τις υποστηρικτικές ομάδες εκτός σκηνής. Που και εκεί υπάρχει μια πολύ μεγάλη δημιουργική δυνατότητα, δημιουργική δραστηριότητα, από τα σκηνικά και τα κοστούμια μέχρι την οργάνωση μιας παράστασης και τη διαφήμισή της, μέχρι και την ώρα της παράστασης, από την υποδοχή έως την ταξιθεσία, για παράδειγμα. Όλα χρήσιμα, ωφέλιμα και βεβαίως επί σκηνής. Για όσους νιώθουν ακόμα ότι δεν είναι έτοιμοι, μην το πολύ σκέπτεστε. Μια απόφαση είναι. Το δύσκολο είναι η έκθεση, το καταλαβαίνω. Το να εκτεθεί κανείς δηλαδή σε κοινό, σε μάτια άλλων, στα μάτια και στις σκέψεις και στις κριτικές άλλων απέναντι. Αλλά μόλις γίνει το πρώτο βήμα, τα πόσα ωφέλη μπορεί κανείς να αποκομίσει από αυτή τη διαδικασία δεν περιγράφονται. Η πρόσκληση λοιπόν για τις ομάδες ενηλίκων είναι ανοιχτή προς κάθε ενδιαφερόμενο, ανεξαρτήτως θεατρικής εμπειρίας, ικανοτήτων ή και ταλέντου, αρκεί η αγάπη για το θέατρο, το μεράκι, το ομαδικό πνεύμα φυσικά πάνω απ' όλα, γιατί όταν λέμε θέατρο εννοούμε μια ομαδική διαδικασία και η διάθεση συνεργασίας. Η πρώτη συνάντηση των ομάδων ενηλίκων θα γίνει επίσης το Σάββατο, το πρώτο Σάββατο 3 Οκτωβρίου του 2026, στις 7 το απόγευμα όμως, μετά από την ολοκλήρωση του προγράμματος των παιδικών τμήματων. Σάββατο 3 Οκτωβρίου λοιπόν στις 7, ανοιχτό κάλεσμα σε όλες και όλους, ανεξαρτήτως ταλέντου, αρκεί η θέληση. Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων τώρα, καθώς η εγγραφή είναι δωρεάν, οι δηλώσεις συμμετοχής στα παιδικά θεατρικά εργαστήρια αλλά και στις ομάδες ενηλίκων γίνονται τηλεφωνικά. στο 2552-0-28-28-0 είναι το τηλέφωνο στο Θέατρο Διόνυσος. Καθημερινά τα απογεύματα όμως 6 με 9. Μην καλείτε ανά πάσα ώρα και στιγμή. 2552-0-28-280 απόγευμα 6 με 9. Τηλεφωνικές εγγραφές αλλά και για γνωριμία από κοντά αν επιθυμείτε τα απογεύματα στο Θέατρο Διόνυσος. Ορέστο 76. Πολλά περισσότερα αναλυτικότερα στο dionysospavlanet.gr. 4,5 λεπτάκια πριν τη μία φτάσαμε ήδη. Να θυμίσω και τους αγώνες δρόμου τα Dia Trail Run που έρχονται το Σαββατοκύριακο, την Κυριακή μάλλον, 20 Σεπτεμβρίου. 3 αγώνες δρόμου. Ο Γήπας, ο Ασπροπάρης και η Γερακίνα. Ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι δηλώσεις συμμετοχής, οι εγγραφές δηλαδή και τα σχετικά. Τώρα περιμένουμε την διοργάνωσή τους πια, τη διεξαγωγή τους αυτή την Κυριακή. Εκεί θα είμαστε, στα 6 χιλιόμετρα στη Γερακίνα. Για τους πιο τολμηρούς και τους πιο έμπειρους, τα 10 και τα 23 χιλιόμετρα τους περιμένουν επίσης για μια μοναδική εμπειρία μέσα στο δάσος της Δαδιάς. Δαδιά Trail Run 2026 και για τους επισκέπτες, για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν από κοντά τις παράλληλες εκδηλώσεις, αλλά και τον αγώνα, να χειροκροτήσουν και όσοι θα συμμετάσχουν, να πάρουν μια γεύση από αυτή την εμπειρία, τη μοναδική μέσα στο υπέροχο δάσος μας, στη Δαδιά, την Κυριακή από το πρωί. Οικογένειες, μεμονωμένα άτομα, μικροί και μεγάλοι, αθλητές από πάρα πολλές περιοχές, εκατοντάδες αθλητές και από όλο τον κόσμο και από το εξωτερικό έρχονται. Δρομής για το Δαδιά Trail Run της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου. Η εκκίνηση και ο τερματισμός είναι στο κέντρο ενημέρωσης του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς. Από τις 9 το πρωί. 9 η πρώτη εκκίνηση των 23 χιλιόμετρων, 9.30 η δεύτερη εκκίνηση των 10 χιλιόμετρων, 10 η ώρα η τρίτη εκκίνηση των 6 χιλιόμετρων. Λοιπόν, με αυτά και με εκείνα φτάσαμε στο φινάλε και σήμερα, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, 3 λεπτάκια πριν τη μία. Να σας αποχαιρετήσουμε και να ανανεώσουμε βεβαίως τη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Δεν φεύγουμε έτσι διαπαντός, φεύγουμε για λίγο. Για 21 ώρες. Σε 21 ώρες πάλι εδώ. Στις 10 το πρωί αύριο λοιπόν, με το ευρωσκόπιό μας όπως κάθε μέρα 10 με 1. Ενώ νωρίτερα στις 7 το πρωί, να θυμίσω που ξεκινάει η πρωινή περιπόλια, η πρώτη ενημέρωση ημέρας με Γιάννη Βαλικούδη, Χάρη Κανταρίδη στο πρόγραμμά μας, 7 με 10. 10 με 1 καλή ώρα το ευρωσκόπιό μας και στις 2 τώρα έρχεται το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τη Σταυρούλα Αγελαδαράκη, ετοιμάζεται, όπως και στις 5.30 το απόγευμα με όλες τις ειδήσεις της ημέρας. Οι ειδήσεις και σε τίτλους σύντομα δελτία ειδήσεων κάθε μία ώρα από τις 3 μέχρι τις 8 καθημερινά στο πρόγραμμά μας, ανά μία ώρα. Και 8 με 10 μουσική ενημέρωση πια με το Εύβοιχο Μουσικοδρόμιο και τον Χάρη Κανταρίδη κάθε βράδυ, Δευτέρα έως Πέμπτη. Έτσι, για να θυμίσω και το υπόλοιπο πρόγραμμα στο σταθμό μας, έχετε κάθε λόγο κάθε στιγμή να είστε, να παραμένετε διαρκώς συντονισμένοι εδώ, να είμαστε όλοι συντονισμένοι στην ίδια συχνότητα. Ράδιο Εύρος λοιπόν, παντού και πάντα, και radioevros.gr διαδικτυακά. Ευχαριστούμε τους καλούς μας φίλους, συνεργάτες και συνοδοιπόρους στην εκπομπή. Θα τους ακούσουμε αναλυτικά έναν προς έναν σε λίγο. Αναλυτικά. Το Χαγιάτη, τα κουφώματα Καραφιλίδη, την εταιρεία μεταφορών μετακομίσεων Δημοτίκαλη, το κατάστημα ποδηλάτων και οργάνων γυμναστικής Κεραμιτσής, το Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής, το παραδοσιακό κρεοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη και τα ορθοπαιδικά Δοβρίδη. Τους ευχαριστούμε θερμότατα όλους. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Με υγεία πάνω απ' όλα ευχόμαστε όλα να πάνε καλύτερα. Γεια χαρά.
1: Δευτέρα με Παρασκευή η ενημέρωση είναι εδώ. Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Παντούνα. 3 ώρες ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Το ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Παντούνα. Εδώ, στο σταθμό που εμπιστεύεσαι.
2: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο Ορεστιάδος 86.
2: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 2552-021-420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
3: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 2552-025-432.
1: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 2552 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02. 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι μία. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
4: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή!
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
1: Η παράδοση μας ενώνει και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Αδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
10: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Σεύθη Α7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
11: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
12: Ένα για το πτυχίο σου.
11: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
12: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
13: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
14: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
15: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
16: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
15: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
16: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
15: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
16: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
17: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
5: Περνάς ΚΤΕΟ και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My ΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My ΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
6: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
7: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
7: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
8: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-2400.
8: Επιλογή υψής της ασφαλείας. Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
9: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
10: Σύγχρονο.
11: Πολυδύναμο.
10: Μοντέρνο.
11: Ευέλικτο.
10: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
11: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
10: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
11: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
10: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
11: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
10: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
11: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
10: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 2553-022-648. Διδημότυχο.
11: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
12: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
13: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
14: Ράδιο Εύρος.
13: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

είναι η εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 στα FM. Και radioevros.gr στο διαδίκτυο.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 2.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
3: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
0: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
4: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
5: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε.
4: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση.
5: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
6: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
5: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε εμάς η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
6: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
5: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούριο σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
6: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
5: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
7: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
8: Ράδιο Εύρω.
9: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
10: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε 3 ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552-1127-41. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Ειδήσεις του σήμερα
11: στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Σοβαρές έλλειψεις προσωπικού, κλειστές χειρουργικές αίθουσες και κλίνες μεθ, οριακή λειτουργία τμήματων και προβλήματα στις υποδομές καταγράφει η ΠΟΕΔΗΝ για τα νοσοκομεία της Αλεξανδρούπολης και του Δημοτήχου στο πλαίσιο της μεγάλης έρευνας για τα προβλήματα και τις έλλειψεις προσωπικού στα νοσοκομεία και κέντρα υγείας της Βόρειας Ελλάδας για το 2026. Πιο συγκεκριμένα, η εικόνα που αποτυπώνει η έρευνα αφορά τόσο το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όσο και το Γενικό Νοσοκομείο Δημοτήχου, με την υποστελέχωση να αποτελεί κοινό σημείο αναφοράς. Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, στο Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης καταγράφονται σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, καθώς οι οργανικές θέσεις για νοσηλευτικό και λιποπροσωπικό ανέρχονται σε 1.100, ενώ οι ελλείψεις φτάνουν τις 464. Σύμφωνα με όσα καταγράφει αναλυτικά η ΠΟΕΔΗΝ, ακόμα κλειστές παραμένουν 5 αίθουσες χειρουργείων λόγω έλλειψης νοσηλευτών και αναισθησιολόγων, ενώ στη ΜΕΘ λειτουργούν 8 από τις 10 κλίνες, οι δύο παραμένουν προσωρινά κλειστές, σημειώνεται αυτή τη στιγμή, λόγω τεχνικών προβλημάτων. Άλλες 6 κλειστές κλίνες θα μπορούσαν να λειτουργήσουν σε κάθε περίπτωση αν υπήρχε το απαραίτητο νοσηλευτικό προσωπικό. Παράλληλα, τονίζεται ότι αρκετά συχνά γίνονται φιλοξενίες περιστατικών σε άλλα τμήματα, έως ότου ολοκληρωθεί 24ωρη εφημερία τουλάχιστον. Ακόμα πιο αναλυτική είναι η καταγραφή της κατάστασης στο Γενικό Νοσοκομείο Δημοτήχου, όπου η ΠΟΕΔΗΝ κάνει λόγο για σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και για οριακή λειτουργία συγκεκριμένων τμήματων. Σύμφωνα με την έρευνα, η παιδιατρική, η ΜΑΦ, η παθολογική και το ΤΕΠ λειτουργούν σε οριακά επίπεδα, ενώ οι ελλείψεις προσωπικού έχουν ως αποτέλεσμα να καθίσταται δύσκολη ακόμα και η χορήγηση ρεπό και αδειών στους εργαζόμενους. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι οριακή είναι η λειτουργία και του ακτινολογικού, ενδεικτικά μιας βάρδιας στον αξονικό και μικροβιολογικού λόγω έλλειψης προσωπικού. Επίσης υπάρχει μεγάλη έλλειψη τραυματιοφορέων λόγω συνταξιοδοτήσεων. Καθημερινά τονίζεται λειτουργούν 2 χειρουργικές αίθουσες. Ο αριθμός των χειρουργείων κατά το έτος 2025 ήταν 2036 και για το τρέχον έτος μέχρι στιγμής ο αριθμός τους έχει ξεπεράσει τα 1000 χειρουργεία. Ελλείψεις υπάρχουν και στη διοικητική υπηρεσία του νοσοκομείου. Πεπαλαιωμένος είναι ο μηχανολογικός εξοπλισμός του νοσοκομείου Δημοτήχου, ο οποίος εμφανίζει συχνά βλάβες και συντηρείται από τους εργαζόμενους της υποστελεχωμένης τεχνικής υπηρεσίας, η οποία συνεπικουρείται από εξωτερικά συνεργεία όπου κρίνεται απαραίτητο, τονίζεται στην έρευνα. Τέλος, η οριακή κατά την άποψη της ΠΟΕΔΗΝ χρηματοδότηση δυσχεραίνει την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου, καθώς με τα υπάρχοντα όρια χρηματοδότησης οι αρμόδιες υπηρεσίες του νοσοκομείου καλύπτουν, και αυτό όχι σε ποσοστό 100%, τις ανάγκες για υγειονομικό, ορθοπαιδικό υλικό, αντιδραστήρια και υπηρεσίες. Σύμφωνα με παρεμβάσεις ακόμα ακροατών στο Ράδιο Εύρος, προβλήματα προκύπτουν και από την προσέλευση ασθενών από άλλες περιοχές για να χειρουργηθούν στο νοσοκομείο Δημοτήχου, με αποτέλεσμα αναμονή μέχρι και 8 μήνες για ραντεβού. Όπως καταγγέλλεται, καταγράφονται 10 εισαγωγές για χειρουργία κάθε 2 ημέρες και 8 στους 10 ασθενείς προέρχονται από Αλεξανδρούπολη και νοτιότερα. Με τα δεδομένα αυτά, όπως τονίζεται, να αφορούν μόνο τη χειρουργική κλινική. Καθώς, όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται, εάν βάλουμε και τα ορθοπαιδικά χειρουργεία, τότε ξεφεύγουμε. Δείτε αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα της έρευνας της ΠΟΕΔΗΝ στο radioevros.gr. Στην τελική ευθεία υλοποίησης περνά το Εύρος ΠΑΣ 2026, καθώς δημοσιεύθηκε χθες Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στην εφημερίδα της κυβέρνησης η κοινή υπουργική απόφαση που καθορίζει τους όρους και τη διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από την 5η 24 Σεπτεμβρίου μέχρι και τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Η σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας για τη δράση οικονομικής ενίσχυσης που έχει ως στόχο την ενίσχυση του τουρισμού στον Εύρο και ειδικότερα στις επιλεξιμές περιοχές του νομού. Συνολικά προβλέπεται η διάθεση 1.400 άελων ψηφιακών χρεωστικών καρτών, με την αξία της κάθε κάρτας να ανέρχεται στα 250 ευρώ. Το Εύρος ΠΑΣ θα υλοποιηθεί σε 2 διαδοχικές φάσεις. Η φάση πρώτη ξεκινάει από το Σεπτέμβριο μέχρι και τον Οκτώβριο του 2026 με 700 κάρτες και άλλες τόσες για τη δεύτερη φάση, Νοέμβριο με Δεκέμβριο του 2026. Σημειώνεται ακόμα ότι για το Εύρος ΠΑΣ 2026 έχουν καθοριστεί συγκεκριμένες περιοχές στον Εύρο, ο Δήμος Σουφλίου και η Δημοτική Ενότητα Αφαιρών του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Η αίτηση θα γίνει ψηφιακά μέσω της πύλης gov.gr και η είσοδος πραγματοποιείται με κωδικούς TaxisNet του κάθε δικαιούχου. Ακόμα στην ίδια οικία ρυθμίζεται και το Thessaly Pass 2026, το οποίο αφορά επιλεγμένες περιοχές της περιφέρειας Θεσσαλίας, με το ποσό ενίσχυσης να ανέρχεται σε 200 ευρώ, ενώ προβλέπονται συνολικά 7.500 άειλες ψηφιακές κάρτες, 3.750 για κάθε φάση. Δείτε αναλυτικά όσα χρειάζεται να ξέρετε για την υποβολή αιτήσεων στο Εύρος Pass στο radioevros.gr. Προθεσμία μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν περίπου 1 εκατομμύριο ενοικιαστές κυρίας κατοικίας ή φοιτητικής στέγης για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στα στοιχεία των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων, τα οποία αφορούν στα ενοίκια που κατέβαλαν το 2025, με σκοπό να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός ενοικίου που δικαιούνται και η οποία θα καταβληθεί εντός του Νοεμβρίου. Η δικαιοχή της επιστροφής ποσών ίσων με το 1/12 της ετήσιας δαπάνης ενοικίων του προηγούμενου έτους ανέρχονται φέτος 1 εκατομμύριο. Ο αριθμός τους είναι αυξημένος κατά 70.000 περίπου σε σύγκριση με πέρσι, καθώς διευρύνθηκαν τα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση της συγκεκριμένης παροχής. Η 30 Σεπτεμβρίου αποτελεί την καταληκτική ημερομηνία για την εκαθάριση των στοιχείων από την ΑΑΔΕ, καθώς ο υπολογισμός της ενίσχυσης γίνεται αυτόματα με βάση τη φορολογική εικόνα που θα έχει διαμορφώσει η φορολογική διοίκηση μέχρι εκείνη την ημέρα. Σημειωτέων ότι η ενίσχυση αφορά αποκλειστικά ποσά που έχουν δηλωθεί ως πραγματικά καταβληθέντα και επιβεβαιώνονται μέσω διασταύρωσης με στοιχεία του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου. Τυχόν λάθη που δεν θα διορθωθούν μέχρι την κρίσιμη ημερομηνία θα οδηγήσουν στην απώλεια της ενίσχυσης που φτάνει στα 800 ευρώ και προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε παιδί. Στο αστυνομικό δελτίο συνελήφθησαν εχθές 14 Σεπτεμβρίου το απόγευμα σε περιοχές του Εύρου από αστυνομικούς των διευθύνσεων αστυνομίας Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολης δύο ημεδαπίδια διακινητές που προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Αναλυτικότερα στην πρώτη περίπτωση σε οικισμό, αστυνομικοί του τμήματος συνοριακής φύλαξης Δημοτήχου συνέλαβαν τον έναν ημεδαπό διότι οδηγώντας γιοταχή αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στην Ενδοχώρα 4 μη νόμιμους μετανάστες. Στη δεύτερη περίπτωση στην Εθνική Οδό Αρμενίου Αρδανίου, αστυνομικοί του τμήματος συνοριακής φύλαξης Τυχερού συνέλαβαν τον δεύτερο ημεδαπό, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί γιοταχή αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην Ενδοχώρα 5 μη νόμιμους μετανάστες. Σημειώνεται ότι ο οδηγός διακινητής στερείται άδειας ικανότητας οδήγησης καθώς του είχε αφαιρεθεί για παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Κατασχέθηκαν τα οχήματα και κινητά τηλέφωνα, οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις δύο υποθέσεις ενεργούν τα τμήματα συνοριακής φύλαξης Δημοτήχου και Τυχερού. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η Γενική Διευθύνση Μεταφορών και Επικοινωνιών, Διευθύνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, γιορτάζει την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2026 και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους στη βιωματική δράση «Ποδηλατώ μαζί, αλλάζουμε την πόλη για όλους». Μια διαφορετική ποδηλατική εμπειρία που συνδυάζει κίνηση, παιχνίδι, γνώση, οδική ασφάλεια και διασκέδαση. Από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1.30 το μεσημέρι της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου, με αφετηρία την είσοδο του Πάρκου Προσκόπων, οι συμμετέχοντες θα πάρουν το χάρτη της αποστολής και θα ξεκινήσουν μια χωριστή διαδρομή μέσα στην πόλη με τελικό προορισμό τον Φάρο της Αλεξανδρούπολης. Οι τέσσερις τάσεις που προβλέπονται είναι και μια δοκιμασία για τον κάθε ποδηλάτη και όταν συμπληρωθούν και οι τέσσερις, η ποδηλατική παρέα συνεχίζει οργανωμένα προς το Φάρο της Αλεξανδρούπολης για το μεγάλο τερματισμό. Εκεί, όλοι όσοι ολοκληρώσουν την αποστολή θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής και φωτάκι ποδηλάτου ασφαλείας, ενώ θα μπουν και στην κλήρωση για δώρα. Η διανομή βεβαίωσεων και φωτών ασφαλείας στον τερματισμό προβλέπεται και στο πρόγραμμα της δράσης. Τονίζεται ότι η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της οδικής ασφάλειας 2026, ενημέρωση και με στόχο να μεταφέρει ένα απλό αλλά ουσιαστικό μήνυμα. Η ασφαλής και βιώσιμη μετακίνηση δεν είναι απλώς θέμα κανόνων, είναι στάση ζωής και υπόθεση όλων μας. Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, που λειτουργεί σε συνεργασία με τον ΕΟΠΑΕ, σας προσκαλεί την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου και ώρα 6.30 στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξανδρούπολης σε ενημερωτική εκδήλωση ομιλία με θέμα «Από τον Υπηαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο, μια νέα αρχή για το παιδί και την οικογένεια». Η εκδήλωση απευθύνεται σε γονείς και εκπαιδευτικούς που στηρίζουν τα παιδιά σε αυτό το σημαντικό μεταβατικό στάδιο και έχει ως στόχο να προσφέρει ενημέρωση, υποστήριξη και πρακτικές ιδέες για μια ομαλή μετάβαση και ένα θετικό ξεκίνημα στο Δημοτικό Σχολείο. Σημειώνεται ότι η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί και διαδικτυακά ώστε να δοθεί δυνατότητα συμμετοχής και σε γονείς και εκπαιδευτικούς που δεν θα μπορούν να παρευρεθούν με φυσική παρουσία. Περισσότερες λεπτομέρειες και στο radioevros.gr. Η Φιλαρμονική του Δήμου Αλεξανδρούπολης ανακοίνωσε ότι δημιουργεί τμήμα νεανικής χοροδίας για παιδιά και εφήβους 10 με 18 ετών με δωρεάν συμμετοχή. Μέσα από το τραγούδι, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να καλλιεργήσουν τη φωνή και τη μουσικότητά τους, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση, να εκφραστούν δημιουργικά και να γνωρίσουν νέους φίλους μέσα σε μια όμορφη μουσική παρέα. Δεν χρειάζεται προηγούμενη εμπειρία που σημειώνεται στην ανακοίνωση, μόνο διάθεση και αγάπη για τη μουσική. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και η πρώτη συνάντηση είναι σήμερα, Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου και ώρα 6.30 το απόγευμα στο Μήλο Μασούρα. Περισσότερες λεπτομέρειες και στο Radio Evros.gr. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Radio Evros. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο Radio Evros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros.
2: Ένα στην υγειά του Φαντάρου.
3: Ένα για το πτυχίο σου.
2: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
3: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
4: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
5: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
6: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
7: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27313.
8: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.

0: Όξες Σκενδερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530 24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
4: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 3.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
4: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
5: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε.
4: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση.
5: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
6: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
5: Φροντιστήριο μάθηση. Σε μας η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
6: Φροντιστήριο μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
5: Φροντιστήριο μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο Σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
6: Φροντιστήριο μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
5: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
3: Η παράδοση μας ενώνει. Και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Ανδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
7: Ράδιο Εύρος.
8: Από το 1944 η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
9: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
8: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
10: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μη το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό.
11: Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες,
12: όλα όπως πρέπει.
11: Γιατί άλλο τρώω κάτι, κι άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας, στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
13: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
14: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
15: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, κλειστές χειρουργικές αίθουσες και κλίνες μεθ, οριακή λειτουργία τμήματων και προβλήματα στις υποδομές, καταγράφει η ΠΟΕΔΗΝ στα νοσοκομεία της Αλεξανδρούπολης και του Δημοτήχου, στο πλαίσιο της μεγάλης έρευνας για τα προβλήματα και τις ελλείψεις προσωπικού στα νοσοκομεία και κέντρα υγείας της Βόρειας Ελλάδας για το 2026. Στην τελική ευθεία υλοποίησης περνά το Ευρωσπάς 2026, καθώς δημοσιεύθηκε χθες στην εφημερίδα της κυβέρνησης η κοινή υπουργική απόφαση που καθορίζει τους όρους και τη διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από την 5η 24 έως και τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν οι ενοικιαστές κύριας κατοικίας ή φοιτητικής στέγης για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στα στοιχεία των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων, τα οποία αφορούν στα ενίκια που κατέβαλαν το 2025, ώστε να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός ενοικίου που δικαιούνται και η οποία θα καταβληθεί εντός του Νοεμβρίου. Συνελήφθησαν χθες το απόγευμα σε περιοχές του Εύρου από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολης δύο ημεδαπίδια κινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις συνολικά 9 μη νόμιμους μετανάστες. Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Εύρου διοργανώνει την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου ενημερωτική εκδήλωση ομιλία με θέμα «Από τον Υπηαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο. Μια νέα αρχή για το παιδί και την οικογένεια».
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Ελληνική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μεσημέρι, η ενημέρωση περνά στο επίκεντρο. Όλα τα σημαντικά νέα από τον Εύρο, τη Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Με εγκυρότητα, καθαρή ματιά και την πληροφορία όπως πρέπει να ακούγεται. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Καθημερινά στις 2. 97,1 Ράδιο Εύρος.

Ενημερώνεσαι σωστά. Στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evro.
0: Radio Evro.
2: Ό,τι πιο αγνό.
3: Ό,τι πιο θρεπτικό.
2: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
3: Κοτόπουλο. Από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
3: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
2: Σουβλάκια.
3: Τεμάχια.
2: Παναρισμένα.
3: Λουκάνικα.
2: Κιμάς.
3: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
2: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
3: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια.
3: Φρέσκα.
2: Αγνά.
3: Εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης.
2: Και σε χαμηλές τιμές.
3: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα. Ντόπιων παραγωγών.
2: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
3: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
2: Τηλέφωνο 2552 111 717.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
7: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
6: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
7: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
9: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
9: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
10: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24100.
10: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
11: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 27 41. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών, και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤΚΕ ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
13: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
14: Ράδιο Εύρος.
13: Δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινό.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, οι λύσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 4.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.

0: και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Instinct Ball συνεχίζουμε.
1: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
0: Έπιπλα Κούρος Instinct Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.instinctballkouros.gr.
2: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
3: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
2: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
4: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
5: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, κλειστές χειρουργικές αίθουσες και κλίνες μεθ, οριακή λειτουργία τμήματων και προβλήματα στις υποδομές, καταγράφει η ΠΟΕΔΗΝ στα νοσοκομεία της Αλεξανδρούπολης και του Δημοτήχου, στο πλαίσιο της μεγάλης έρευνας για τα προβλήματα και τις ελλείψεις προσωπικού στα νοσοκομεία και κέντρα υγείας της Βόρειας Ελλάδας για το 2026. Στην τελική ευθεία υλοποίησης περνά το Ευρωσπάς 2026, καθώς δημοσιεύθηκε χθες στην εφημερίδα της κυβέρνησης η κοινή υπουργική απόφαση που καθορίζει τους όρους και τη διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από την 5η 24 έως και τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν οι ενοικιαστές κύριας κατοικίας ή φοιτητικής στέγης για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στα στοιχεία των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων, τα οποία αφορούν στα ενίκια που κατέβαλαν το 2025, ώστε να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός ενοικίου που δικαιούνται και η οποία θα καταβληθεί εντός του Νοεμβρίου. Συνελήφθησαν χθες το απόγευμα σε περιοχές του Εύρου από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολης δύο ημεδαπίδια κινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, συνολικά 9 μη νόμιμους μετανάστες. Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Εύρου διοργανώνει την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου ενημερωτική εκδήλωση ομιλία με θέμα «Από τον Υπηαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο. Μια νέα αρχή για το παιδί και την οικογένεια».
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
5: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
6: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
7: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
8: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
9: Σύγχρονο.
10: Πολυδύναμο.
9: Μοντέρνο.
10: Ευέλικτο.
9: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
10: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
9: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
10: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
9: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
10: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
9: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
10: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
9: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
10: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
11: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

μέρας πέφτει, η μουσική ανεβαίνει. Τραγούδια που αγαπάς. Μουσικές που έχουν κάτι να πούν. Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στο 97,1 και 95,3 Radio Evros. Come on.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 5.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
4: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
5: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27-313.
6: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
7: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε?
6: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση?
7: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
8: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
7: Φροντιστήριο μάθηση. Σε μας η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
8: Φροντιστήριο μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
7: Φροντιστήριο μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο Σούπερ Μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
8: Φροντιστήριο μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
7: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, κλειστές χειρουργικές αίθουσες και κλίνες μεθ, οριακή λειτουργία τμήματων και προβλήματα στις υποδομές, καταγράφει η ΠΟΕΔΗΝ στα νοσοκομεία της Αλεξανδρούπολης και του Δημοτήχου, στο πλαίσιο της μεγάλης έρευνας για τα προβλήματα και τις ελλείψεις προσωπικού στα νοσοκομεία και κέντρα υγείας της Βόρειας Ελλάδας για το 2026. Στην τελική ευθεία υλοποίησης περνά το Εύρος ΠΑΣ 2026, καθώς δημοσιεύθηκε χθες στην εφημερίδα της κυβέρνησης η κοινή υπουργική απόφαση που καθορίζει τους όρους και τη διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από την 5η 24 έως και τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν οι ενοικιαστές κύριας κατοικίας ή φοιτητικής στέγης για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στα στοιχεία των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων, τα οποία αφορούν στα ενίκια που κατέβαλαν το 2025, ώστε να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός ενοικίου που δικαιούνται και η οποία θα καταβληθεί εντός του Νοεμβρίου. Συνελήφθησαν χθες το απόγευμα σε περιοχές του Εύρου από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολης δύο ημεδαπή διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, συνολικά 9 μη νόμιμους μετανάστες. Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Εύρου διοργανώνει την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου ενημερωτική εκδήλωση ομιλία με θέμα «Από τον Υπηαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο. Μια νέα αρχή για το παιδί και την οικογένεια».
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο

0: μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.

Είναι η εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 στα FM. Και radioevros.gr στο διαδίκτυο.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evro.
0: Radio Evro.
2: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί. Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά. Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Σεύθη Α7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής, επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
5: Η παράδοση μας ενώνει και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Ανδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
6: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς? Επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
8: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
9: Ράδιο Εύρος.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, κλειστές χειρουργικές αίθουσες και κλίνες ΜΕΘ, οριακή λειτουργία τμήματων και προβλήματα στις υποδομές καταγράφει που ΕΔΗΝ για τα νοσοκομεία της Αλεξανδρούπολης και του Δημοτήχου στο πλαίσιο της μεγάλης έρευνας για τα προβλήματα και τις ελλείψεις προσωπικού στα νοσοκομεία και κέντρα υγείας της Βόρειας Ελλάδας για το 2026. Πιο συγκεκριμένα, η εικόνα που αποτυπώνει η έρευνα αφορά τόσο το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όσο και το Γενικό Νοσοκομείο Δημοτήχου, με την υποστελέχωση να αποτελεί κοινό σημείο αναφοράς. Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, στο Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης καταγράφονται σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, καθώς οι οργανικές θέσεις για νοσηλευτικό και λιποπροσωπικό ανέρχονται σε 1.100, ενώ οι ελλείψεις φτάνουν τις 464. Σύμφωνα με όσα καταγράφει αναλυτικά η ΠΟΕΔΗΝ, ακόμα κλειστές παραμένουν 5 αίθουσες χειρουργείων λόγω έλλειψης νοσηλευτών και αναισθησιολόγων, ενώ στη ΜΕΘ λειτουργούν 8 από τις 10 κλίνες, οι δύο παραμένουν προσωρινά κλειστές, σημειώνεται αυτή τη στιγμή, λόγω τεχνικών προβλημάτων. Άλλες 6 κλειστές κλίνες θα μπορούσαν να λειτουργήσουν σε κάθε περίπτωση αν υπήρχε το απαραίτητο νοσηλευτικό προσωπικό. Παράλληλα, τονίζεται ότι αρκετά συχνά γίνονται φιλοξενίες περιστατικών σε άλλα τμήματα, έως ότου ολοκληρωθεί 24ωρη εφημερία τουλάχιστον. Ακόμα πιο αναλυτική είναι η καταγραφή της κατάστασης στο Γενικό Νοσοκομείο Δημοτήχου, όπου η ΠΟΕΔΗΝ κάνει λόγο για σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και για οριακή λειτουργία συγκεκριμένων τμήματων. Σύμφωνα με την έρευνα, η παιδιατρική, η ΜΑΦ, η παθολογική και το ΤΕΠ λειτουργούν σε οριακά επίπεδα, ενώ οι ελλείψεις προσωπικού έχουν ως αποτέλεσμα να καθίσταται δύσκολη ακόμα και η χορήγηση ρεπό και αδειών στους εργαζόμενους. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι οριακή είναι η λειτουργία και του ακτινολογικού, ενδεικτικά μιας βάρδιας στον αξονικό και μικροβιολογικού λόγω έλλειψης προσωπικού. Επίσης υπάρχει μεγάλη έλλειψη τραυματιοφορέων λόγω συνταξιοδοτήσεων. Καθημερινά τονίζεται λειτουργούν 2 χειρουργικές αίθουσες. Ο αριθμός των χειρουργείων κατά το έτος 2025 ήταν 2036 και για το τρέχον έτος μέχρι στιγμής ο αριθμός τους έχει ξεπεράσει τα 1000 χειρουργεία. Ελλείψεις υπάρχουν και στη διοικητική υπηρεσία του νοσοκομείου. Πεπαλαιωμένος είναι ο μηχανολογικός εξοπλισμός του νοσοκομείου Δημοτήχου, ο οποίος εμφανίζει συχνά βλάβες και συντηρείται από τους εργαζόμενους της υποστελεχωμένης τεχνικής υπηρεσίας, η οποία συνεπικουρείται από εξωτερικά συνεργεία όπου κρίνεται απαραίτητο, τονίζεται στην έρευνα. Τέλος, η οριακή κατά την άποψη της ΠΟΕΔΗΝ χρηματοδότηση δυσχεραίνει την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου, καθώς με τα υπάρχοντα όρια χρηματοδότησης οι αρμόδιες υπηρεσίες του νοσοκομείου καλύπτουν, και αυτό όχι σε ποσοστό 100%, τις ανάγκες για υγειονομικό, ορθοπαιδικό υλικό, αντιδραστήρια και υπηρεσίες. Σύμφωνα με παρεμβάσεις ακόμα ακροατών στο Ράδιο Εύρος, προβλήματα προκύπτουν και από την προσέλευση ασθενών από άλλες περιοχές για να χειρουργηθούν στο νοσοκομείο Δημοτήχου, με αποτέλεσμα αναμονή μέχρι και 8 μήνες για ραντεβού. Όπως καταγγέλλεται, καταγράφονται 10 εισαγωγές για χειρουργία κάθε 2 ημέρες και 8 στους 10 ασθενείς προέρχονται από Αλεξανδρούπολη και νοτιότερα. Με τα δεδομένα αυτά, όπως τονίζεται, να αφορούν μόνο τη χειρουργική κλινική. Καθώς, όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται, εάν βάλουμε και τα ορθοπαιδικά χειρουργεία, τότε ξεφεύγουμε. Δείτε αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα της έρευνας της ΠΟΕΔΗΝ στο radioevros.gr. Στην τελική ευθεία υλοποίησης περνά το Eurospace 2026, καθώς δημοσιεύθηκε χθες Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στην εφημερίδα της κυβέρνησης η κοινή υπουργική απόφαση που καθορίζει τους όρους και τη διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από την 5η 24 Σεπτεμβρίου μέχρι και τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Η σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας για τη δράση οικονομικής ενίσχυσης που έχει ως στόχο την ενίσχυση του τουρισμού στον Εύρο και ειδικότερα στις επιλεξιμες περιοχές του νομού. Συνολικά προβλέπεται η διάθεση 1.400 άειλων ψηφιακών χρεωστικών καρτών, με την αξία της κάθε κάρτας να ανέρχεται στα 250 ευρώ. Το Eurospace θα υλοποιηθεί σε 2 διαδοχικές φάσεις. Η φάση πρώτη ξεκινάει από το Σεπτέμβριο μέχρι και τον Οκτώβριο του 2026 με 700 κάρτες και άλλες τόσες για τη δεύτερη φάση, Νοέμβριο με Δεκέμβριο του 2026. Σημειώνεται ακόμα ότι για το Eurospace 2026 έχουν καθοριστεί συγκεκριμένες περιοχές στον Εύρο, ο Δήμος Σουφλίου και η Δημοτική Ενότητα Αφαιρών του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Η αίτηση θα γίνει ψηφιακά μέσω της πύλης gov.gr και η είσοδος πραγματοποιείται με κωδικούς TaxisNet του κάθε δικαιούχου. Ακόμα στην ίδια Κία ρυθμίζεται και το Thessalipass 2026, το οποίο αφορά επιλεγμένες περιοχές της περιφέρειας Θεσσαλίας, με το ποσό ενίσχυσης να ανέρχεται σε 200 ευρώ, ενώ προβλέπονται συνολικά 7.500 άειλες ψηφιακές κάρτες, 3.750 για κάθε φάση. Δείτε αναλυτικά όσα χρειάζεται να ξέρετε για την υποβολή αιτήσεων στο Eurospass στο radioevros.gr. Προθεσμία μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν περίπου 1 εκατομμύριο ενοικιαστές κυρίας κατοικίας ή φοιτητικής στέγης για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στα στοιχεία των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων, τα οποία αφορούν στα ενοίκια που κατέβαλαν το 2025, με σκοπό να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός ενοικίου που δικαιούνται και η οποία θα καταβληθεί εντός του Νοεμβρίου. Οι δικαιούχοι της επιστροφής ποσών ίσων με το 1/12 της ετήσιας δαπάνης ενοικίου του προηγούμενου έτους ανέρχονται φέτος 1 εκατομμύριο. Ο αριθμός τους είναι αυξημένος κατά 70.000 περίπου σε σύγκριση με πέρσι, καθώς διευρύνθηκε τα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση της συγκεκριμένης παροχής. Η 30 Σεπτεμβρίου αποτελεί την καταληκτική ημερομηνία για την εκαθάριση των στοιχείων από την ΑΑΔΕ, καθώς ο υπολογισμός της ενίσχυσης γίνεται αυτόματα με βάση τη φορολογική εικόνα που θα έχει διαμορφώσει η φορολογική διοίκηση μέχρι εκείνη την ημέρα. Σημειωτέων ότι η ενίσχυση αφορά αποκλειστικά ποσά που έχουν δηλωθεί ως πραγματικά καταβληθέντα και επιβεβαιώνονται μέσω διασταύρωσης με στοιχεία του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου. Τυχόν λάθη που δεν θα διορθωθούν μέχρι την κρίσιμη ημερομηνία θα οδηγήσουν στην απώλεια της ενίσχυσης που φτάνει στα 800 ευρώ και προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε παιδί. Στο αστυνομικό δελτίο συνελήφθησαν εχθές 14 Σεπτεμβρίου το απόγευμα σε περιοχές του Εύρου από αστυνομικούς των διευθύνσεων αστυνομίας Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολης δύο ημεδαπή διακινητές που προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Αναλυτικότερα στην πρώτη περίπτωση σε οικισμό, αστυνομικοί του τμήματος συνοριακής φύλαξης Δημοτήχου συνέλαβαν τον έναν ημεδαπό διότι οδηγώντας για ταχυαυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στην Ενδοχώρα τέσσερις μη νόμιμους μετανάστες. Στη δεύτερη περίπτωση στην Εθνική Οδό Αρμενίου Αρδανίου, αστυνομικοί του τμήματος συνοριακής φύλαξης Τυχερού συνέλαβαν τον δεύτερο ημεδαπό διότι τον εντόπισαν να οδηγεί για ταχυαυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην Ενδοχώρα πέντε μη νόμιμους μετανάστες. Σημειώνεται ότι ο οδηγός διακινητής στερείται άδειας ικανότητας οδήγησης καθώς του είχε αφαιρεθεί για παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Κατασχέθηκαν τα οχήματα και κινητά τηλέφωνα, οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις δύο υποθέσεις ενεργούν τα τμήματα συνοριακής φύλαξης Δημοτήχου και Τυχερού. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η Γενική Διευθύνση Μεταφορών και Επικοινωνιών, Διευθύνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, γιορτάζει την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2026 και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους στη βιωματική δράση «Ποδηλατώ μαζί, αλλάζουμε την πόλη για όλους». Μια διαφορετική ποδηλατική εμπειρία που συνδυάζει κίνηση, παιχνίδι, γνώση, οδική ασφάλεια και διασκέδαση. Από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1.30 το μεσημέρι της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου, με αφετηρία την είσοδο του Πάρκου Προσκόπων, οι συμμετέχοντες θα πάρουν το χάρτη της αποστολής και θα ξεκινήσουν μια ξεχωριστή διαδρομή μέσα στην πόλη με τελικό προορισμό τον Φάρο της Αλεξανδρούπολης. Οι τέσσερις τάσεις που προβλέπονται είναι και μια δοκιμασία για τον κάθε ποδηλάτη και όταν συμπληρωθούν και οι τέσσερις, η ποδηλατική παρέα συνεχίζει οργανωμένα προς το Φάρο της Αλεξανδρούπολης για το μεγάλο τερματισμό. Εκεί, όλοι όσοι ολοκληρώσουν την αποστολή θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής και φωτάκι ποδηλάτου ασφαλείας, ενώ θα μπουν και στην κλήρωση για δώρα. Η διανομή βεβαίωσεων και φωτών ασφαλείας στον τερματισμό προβλέπεται και στο πρόγραμμα της δράσης. Τονίζεται ότι η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της οδικής ασφάλειας 2026, ενημέρωση και εκπαίδευση, με στόχο να μεταφέρει ένα απλό αλλά ουσιαστικό μήνυμα. Η ασφαλής και βιώσιμη μετακίνηση δεν είναι απλώς θέμα κανόνων, είναι στάση ζωής και υπόθεση όλων μας. Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, που λειτουργεί σε συνεργασία με τον ΕΟΠΑΕ, σας προσκαλεί την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου και ώρα 6.30 στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξανδρούπολης σε ενημερωτική εκδήλωση ομιλία με θέμα από τον Υπηαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο Μια Νέα Αρχή για το Παιδί και την Οικογένεια. Η εκδήλωση απευθύνεται σε γονείς και εκπαιδευτικούς που στηρίζουν τα παιδιά σε αυτό το σημαντικό μεταβατικό στάδιο και έχει ως στόχο να προσφέρει ενημέρωση, υποστήριξη και πρακτικές ιδέες για μια ομαλή μετάβαση και ένα θετικό ξεκίνημα στο Δημοτικό Σχολείο. Σημειώνεται ότι η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί και διαδικτυακά ώστε να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής και σε γονείς και εκπαιδευτικούς που δεν θα μπορούν να παρευρεθούν με φυσική παρουσία. Περισσότερες λεπτομέρειες και στο radioevros.gr. Η Φιλαρμονική του Δήμου Αλεξανδρούπολης ανακοίνωσε ότι δημιουργεί τμήμα νεανικής χοροδίας για παιδιά και εφήβους 10 με 18 ετών με δωρεάν συμμετοχή. Μέσα από το τραγούδι, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να καλλιεργήσουν τη φωνή και τη μουσικότητά τους, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση, να εκφραστούν δημιουργικά και να γνωρίσουν νέους φίλους μέσα σε μια όμορφη μουσική παρέα. Δεν χρειάζεται προηγούμενη εμπειρία που σημειώνεται στην ανακοίνωση, μόνο διάθεση και αγάπη για τη μουσική. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και η πρώτη συνάντηση είναι σήμερα, Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου και ώρα 6.30 το απόγευμα στο Μήλο Μασούρα. Περισσότερες λεπτομέρειες και στο ράδιο Εύρος.gr. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο ράδιο Εύρος.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
0: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

του μπάρι. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 6.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, τώρα μόνο 29,90. Ακόμη, Nescafé Azire Espresso 95 γραμμάρια, μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Ράδιο Εύρω.
5: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
6: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
5: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
7: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
9: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
8: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
9: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, κλειστές χειρουργικές αίθουσες και κλίνες μεθ, οριακή λειτουργία τμήματων και προβλήματα στις υποδομές, καταγράφει η ΠΟΕΔΗΝ στα νοσοκομεία της Αλεξανδρούπολης και του Δημοτήχου, στο πλαίσιο της μεγάλης έρευνας για τα προβλήματα και τις ελλείψεις προσωπικού στα νοσοκομεία και κέντρα υγείας της Βόρειας Ελλάδας για το 2026. Στην τελική ευθεία υλοποίησης περνά το Εύρος ΠΑΣ 2026, καθώς δημοσιεύθηκε χθες στην εφημερίδα της κυβέρνησης η κοινή υπουργική απόφαση που καθορίζει τους όρους και τη διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από την 5η 24 έως και τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν οι ενοικιαστές κύριας κατοικίας ή φοιτητικής στέγης για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στα στοιχεία των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων, τα οποία αφορούν στα ενοίκια που κατέβαλαν το 2025, ώστε να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός ενοικίου που δικαιούνται και η οποία θα καταβληθεί εντός του Νοεμβρίου. Συνελήφθησαν χθες το απόγευμα σε περιοχές του Εύρου από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολης δύο ημεδαπή διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις συνολικά 9 μη νόμιμους μετανάστες. Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Εύρου διοργανώνει την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου ενημερωτική εκδήλωση ομιλία με θέμα από τον Υπηαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο. Μια νέα αρχή για το παιδί και την οικογένεια.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

επικαιρότητα δεν σταματά. Από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ, κάθε ώρα, όλα όσα πρέπει να ξέρεις σε λίγα λεπτά. Οι σημαντικότερες ειδήσεις. Γρήγορα, καθαρά, άμεσα.

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά λιθά.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
6: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής, επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης, δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
7: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
8: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
9: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
10: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552-1127-41. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2552-022-288 και 694-7525-259.
12: Σύγχρονο, πολυδύναμο,
13: μοντέρνο,
12: ευέλικτο. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
13: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
12: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
13: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
12: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
13: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
12: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
13: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
12: Τσιμισκή 18 έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 2553-022-648. Διδημότυχο.
13: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
14: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
15: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μεσημέρι, η ενημέρωση περνά στο επίκεντρο. Όλα τα σημαντικά νέα από τον Εύρο, τη Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Με εγκυρότητα, καθαρή ματιά και την πληροφορία όπως πρέπει να ακούγεται. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Καθημερινά στις 2. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Η ώρα είναι 7. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evro.
0: Radio Evro. Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
2: Ράδιο Εύρω.
3: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
4: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε?
3: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση?
4: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
5: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
6: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε μας η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
5: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
6: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο Σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
5: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
6: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
7: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27313.
8: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
8: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
9: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 25520-2400.
9: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
10: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
11: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, κλειστές χειρουργικές αίθουσες και κλίνες μεθ, οριακή λειτουργία τμήματων και προβλήματα στις υποδομές, καταγράφει η ΠΟΕΔΗΝ στα νοσοκομεία της Αλεξανδρούπολης και του Δημοτήχου, στο πλαίσιο της μεγάλης έρευνας για τα προβλήματα και τις ελλείψεις προσωπικού στα νοσοκομεία και κέντρα υγείας της Βόρειας Ελλάδας για το 2026. Στην τελική ευθεία υλοποίησης περνά το Εύρος ΠΑΣ 2026, καθώς δημοσιεύθηκε χθες στην εφημερίδα της κυβέρνησης η κοινή υπουργική απόφαση που καθορίζει τους όρους και τη διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από την 5η 24 έως και τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν οι ενοικιαστές κύριας κατοικίας ή φοιτητικής στέγης για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στα στοιχεία των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων, τα οποία αφορούν στα ενίκια που κατέβαλαν το 2025, ώστε να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός ενοικίου που δικαιούνται και η οποία θα καταβληθεί εντός του Νοεμβρίου. Συνελήφθησαν χθες το απόγευμα σε περιοχές του Εύρου από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολης δύο ημεδαπή διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, συνολικά 9 μη νόμιμους μετανάστες. Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Εύρου διοργανώνει την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου ενημερωτική εκδήλωση ομιλία με θέμα «Από τον Υπηαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο. Μια νέα αρχή για το παιδί και την οικογένεια».
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
3: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
2: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
4: Ό,τι πιο αγνό.
5: Ό,τι πιο θρεπτικό.
4: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
5: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
4: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
5: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
4: Σουβλάκια.
5: Τεμάχια.
4: Παναρισμένα.
5: Λουκάνικα.
4: Κιμάς.
5: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
4: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
5: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
4: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια.
5: Φρέσκα.
4: Αγνά.
5: Εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης.
4: Και σε χαμηλές τιμές.
5: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
4: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
5: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
4: Τηλέφωνο 2552-111-717.
6: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
8: Bandichrome. Από το πρώτο τουβλό μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
7: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
8: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
9: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε 3 ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤΚΕ ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
11: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
12: Ράδιο Εύρος.
13: Ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι.
11: 97,1 Ράδιο Εύρος.
13: Συναρπαστικά αληθινός.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.

0: μπαίνει στο Ευρωσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος. 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
7: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
8: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε?
7: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση?
8: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
9: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
8: Φροντιστήριο μάθηση. Σε μας η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
9: Φροντιστήριο μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
8: Φροντιστήριο μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο Σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
9: Φροντιστήριο μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
8: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
10: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
11: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
10: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
11: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
11: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, κλειστές χειρουργικές αίθουσες και κλίνες μεθ, οριακή λειτουργία τμήματων και προβλήματα στις υποδομές, καταγράφει η ΠΟΕΔΗΝ στα νοσοκομεία της Αλεξανδρούπολης και του Δημοτήχου, στο πλαίσιο της μεγάλης έρευνας για τα προβλήματα και τις ελλείψεις προσωπικού στα νοσοκομεία και κέντρα υγείας της Βόρειας Ελλάδας για το 2026. Στην τελική ευθεία υλοποίησης περνά το Εύρος ΠΑΣ 2026, καθώς δημοσιεύθηκε χθες στην εφημερίδα της κυβέρνησης η κοινή υπουργική απόφαση που καθορίζει τους όρους και τη διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από την 5η 24 έως και τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν οι ενοικιαστές κύριας κατοικίας ή φοιτητικής στέγης για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στα στοιχεία των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων, τα οποία αφορούν στα ενοίκια που κατέβαλαν το 2025, ώστε να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός ενοικίου που δικαιούνται και η οποία θα καταβληθεί εντός του Νοεμβρίου. Συνελήφθησαν χθες το απόγευμα σε περιοχές του Εύρου από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολης δύο ημεδαπή διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις συνολικά 9 μη νόμιμους μετανάστες. Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Εύρου διοργανώνει την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου ενημερωτική εκδήλωση ομιλία με θέμα από τον Υπηαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο. Μια νέα αρχή για το παιδί και την οικογένεια.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr. Και τώρα, στο 97,1 Ράδιο Εύρος, Εύβοιχο Μουσικοδρόμιο, με τον Χάρη Κανταρίδη.
2: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A-Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A-Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
3: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental, Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
0: Χορηγός εκπομπής, σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν, πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής, κρεοτεχνείο τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου.
4: Να είμαστε λοιπόν 8 και 7 πρώτα λεπτά. Μια μεγάλη καλησπέρα σε όλους και σε όλες τους ακροατές, τις ακροάτριες του Ράδιο Εύρος και του Εύβοιχου Μουσικοδρομίου. Αρχίζουμε και απόψε, Τρίτη, μια εκπομπή από τις 8 μέχρι και τις 10, όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, με θεματικό αντικείμενο πάντα. Εδώ από το Ράδιο Εύρος, από τους 97,1 στα FM, για όσους μας ακούνε στο βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου, από τους 95,3 για όσους ακούν στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, της Αμοθράκης ή και δυτικά προς την υπόλοιπη Θράκη, και φυσικά το radioevros.gr, από το radioevros.gr για όλο τον πλανήτη ανεξαιρέτως, αρκεί να έχετε τη διάθεση να μας ακούσετε στα πέρατα της γης. Σήμερα η εκπομπή δεν θα είναι τόσο εύκολη. Ο φίλος μου ο Τόλης, από το κρεοτεχνείο Τόλης, μου ζήτησε μια εκπομπή με τον τίτλο «Ελεύθερος, ελευθερία, ελευθεριά» κτλ. Ομολογώ ότι αν εξαιρέσουμε κάποια πατριωτικά τραγούδια, μέσα στο λαϊκό ρεπερτόριο τα τραγούδια με τη λέξη «ελευθερία» και «ελευθεριά» είναι λίγα. Όπου και αν αναζητήσεις σου βγάζει, ας πούμε, «Ελευθερία Αρβανιτάκη». Έτσι με δυσκολία κατάφερα να βρω για μία ώρα, καμιά 13-14 τραγούδια, να έχουμε μία ώρα αυτό το αντικείμενο, και μετά θα ακούσουμε τραγουδίστριες που έχουν το όνομα «Ελευθερία». Με προεξάρχουσα βέβαια την Αρβανιτάκη, αλλά και την Ελευθερία Πάτση και την Ελευθερία Ελευθερίου, θα ακούσουμε τραγούδια τους. Οπότε πάμε να πούμε αρχικά ποιοι είναι οι φίλοι μας. Είπαμε για το κρεοτεχνείο Τόλης. Το κρεοτεχνείο Τόλης στη Βασιλιάς Κωνσταντίνου 134 εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδης είναι ένα εξαιρετικό κρεοπωλείο, το οποίο είπαμε, το οποίο είναι παντρεμένο με την ποιότητα. Εξαιρετική ποιότητα, πάρα πολλά κρεατικά, τέλεια οργανωμένο, με φοβερή εξυπηρέτηση και με πολύ ελκυστικές τιμές. Να το θυμάστε, να πάτε, και θα έχετε έναν ακόμα λόγο μετά να το θυμάστε. Πρώτα θα θυμάστε αυτό που είπα εγώ από την εκπομπή, μετά θα πάτε, θα αγοράσετε, θα δοκιμάσετε και μετά θα θυμάστε και εμένα μαζί. Είναι δεδομένο αυτό. Στην παρέα μας, σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά, είδη θέρμανσης Κασαπιάν, στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, του Βάνη του Κασαπιάν, από το 1924, είπαμε δεν ζούσε ο Βάνης τότε, ο παππούς του ήταν, μην παρεξηγηθούμε. 1924, αρκεί να πάτε και να πείτε αυτόν τον αριθμό στο κατάστημα και θα κερδίσετε έκπτωση 24%. Είναι ο κωδικός που ξεκλειδώνει αυτή την έκπτωση, 1924. Fit Car Rental επίσης, Fit Car Rental με νοικιάσεις αυτοκινήτων αξιόπιστων, καλοσυντηρημένων, αλλά και συνεργείο για να κάνετε το σέρβις σας, να συντηρήσετε τα οχήματά σας, στην Καλλιπόλεως 73 Μελοχαγού Διαμάτη Γωνία, εδώ στην Ορεστιάδα, εξοπλισμένο και με το H2 Blaster, ένα μηχάνημα που έχει υγρό στη μηχανή και καθαρίζει τις επικαθήσεις άνθρακα, καταφέροντας έτσι να παρατείνει τη ζωή της μηχανής. 25520-28525 το τηλέφωνο για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες επ' αυτού και να κλείσετε τα ραντεβού σας για το σέρβις. Τώρα να πάμε σήμερα στα της εκπομπής. Σας ανέφερα, ο Τόλης από το κρεοτεχνείο ζήτησε αυτά τα τραγούδια και θα αρχίσουμε από το «Ελεύθερος και μόνος» με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Πάμε. Να αρχίσουμε χαλαρά, δηλαδή, πώς να το πούμε.

δίχως κοινιά να σε κρατάνε, κρυψώνες για να σε χωράνε. Ό,τι φοβόσουν έχει γίνει πια ο δρόμος σου. Ό,τι δεν πίστευες θα ζήσεις είναι εδώ. Σαν θαύμα που δεν χάθηκα μέσα σε τόσα χρόνια, που δεν με σήκωσε ψηλά ο δυνατός αέρας. Σαν όνειρο που έφτασα εδώ και μου έχουν μείνει πιόνια, κι ακόμη η βασίλισσα παλεύει.

Βασίλης Παπακωνσταντίνου, ελεύθερος και μόνος. Το πρώτο τραγούδι για κάτι ελεύθερο, για τη ελευθεριά. Αλλά θα κάνουμε μια βουτιά στο χρόνο, θα γυρίσουμε πίσω. Είναι η Σοφία Βέμπο, η οποία το μακρινό 1947 τραγουδά το τραγούδι της ελευθεριάς. Έπειτα θα αναδυθούμε λίγο πιο κοντά και θα φτάσουμε στη δεκαετία του 80, όταν ο Γιώργος Νταλάρας τραγουδά «Η ελεύθερη και ωραία». Αυτά τα δύο τραγούδια διαδοχικά.

Θα σας πω για να το μάθει ο Ντουνιάς, το τραγούδι της λεβέντικης γενιάς, που το φέρνει ο αγέρας με τον πόνο της προγέρας και που κρύβει τον καημό της λευτεριάς, το τραγούδι της τρανής.

το τραγούδι που οι στροφές του οι παλιές φτάναν μέχρι τις ψηλές αητοφολιές κι έτσι οι αητοί μαθαίναν πολεμώντας πως πεθαίναν παλικάρια σε βουνάκια.

0: Και να εδώ με το φίλο μου τον Αντώνη, το μικρό μου συνεργάτη, ο οποίος θέλει να σας πει μια καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και σας και καληνύχτα σε όλους.
0: Καληνύχτα σε όλους, λοιπόν, είπε ο Αντώνης που θα πάει για ύπνο.

Έτσι λοιπόν, ζουν σε κάποιες φυλακές. Ακούσατε και την καλή νύχτα του Αντώνη. Να πάμε σε ένα τραγούδι που έχει μέσα τη λέξη ελευθερία, ελεύθερος. Είναι του Στέλιου Καζαντζίδη, ερμηνεύει δηλαδή ο Στέλιος Καζαντζίδης και λέγεται «Ζηλεύω τα πουλιά». Και αμέσως μετά, μια και είπαμε για πουλιά, έρχεται ο Χριστάκης με το πουλί του, δηλαδή «Θα ζήσω ελεύθερο πουλί» και θα μας οδηγήσει στο πρώτο διάλειμμα για απόψε.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής, επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης, δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
4: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
5: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
4: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
6: Η παράδοση μας ενώνει και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Ανδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
7: Ένα στην υγειά του Φαντάρου.
8: Ένα για το πτυχίο σου.
7: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
8: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
9: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
10: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
11: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
12: Ράδιο Εύρος.
13: Όταν η ένταση της ημέρας πέφτει, η μουσική ανεβαίνει. Τραγούδια που αγαπάς. Μουσικές που έχουν κάτι να πούν. Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3. Ράδιο Εύρος.
14: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions. Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την κεντρική πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions. Ασφαλιστικές και ενεργειακές λύσεις στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
15: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
16: Χορηγός εκπομπής, σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν, πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής, κρεοτεχνείο τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου.
17: Και να είμαστε πάλι πίσω εδώ. Είναι 8 και 35 ή 9 παρα 25 αν θέλετε και ξεκινάμε το δεύτερο ημίωρο μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν ξέρω, κράτησε πολύ. Θα φανεί. Θα φανεί από τις αντιδράσεις σας. Χαίρομαι που είμαστε μαζί, χαίρομαι που είμαστε όλοι μια μεγάλη παρέα. Να στείλω τις ευχές μου και την αγάπη μου στους Έλληνες της Διασποράς, από όπου και αν ακούν και από ποια περιοχή και αν ακούν, γιατί ακούν από το ράδιο evros.gr, όσοι μας ακούν, όπου μας ακούν. Αντίθετα, όσοι είναι πιο κοντά, ακούν από τους 97,1 στα FM, κυρίως αυτοί που ζουν ή διέρχονται του βορείου και κεντρικού τμήματος νομού, ενώ από τους 95,3 όσοι είναι στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης ή στην υπόλοιπη Θράκη, μέχρι εκεί που φτάνει το ραδιοφωνικό σήμα. Μια μεγάλη παρέα σήμερα με τα σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά είδη θέρμανσης του Βάνη του Κασαπιάν στην, από τη Σωτήριο Τσερκέζη 39 εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας, με την εξαιρετική προσφορά που κάνει, με δεδομένο ότι η επιχείρηση άρχισε να λειτουργεί το 1924 μέσω των εκπομπών του Ράδιο Εύρος, παρέχει αυτή τη δυνατότητα της έκπτωσης να πάτε να πείτε τη μαγική λέξη, τον αριθμό 1924 και να κερδίσετε 24% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Στην παρέα μας Fit Car Rental, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάντη γωνία. 25520 το τηλέφωνο, 28525. Να το ξαναπώ, 25520-28525, μια επιχείρηση που πρόσφατα ενισχύθηκε και με το μηχάνημα που λέγεται, το όνομά του H2 Blaster, και το οποίο καθαρίζει και παρατείνει τη ζωή της μηχανής. Δοκιμάστε το και θα δείτε. Αλλά αν κάτι πρέπει σίγουρα να δοκιμάσετε, είναι τα εδέσματα του κρεοτεχνείου. Το κρεοτεχνείο του Τόλη Γουδελίδη βρίσκεται στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 134 εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας. Πληρεί όλες τις προδιαγραφές, όλα τα πρωτόκολλα υγιεινής καθαριότητας κτλ. Και έχει πληθώρα πραγμάτων τα οποία θα σας καταπλήξουν. Δοκιμάστε τον καβουρμά του παραδείγματος χάρη που μου αρέσει εμένα και τρελαίνομαι. Είτε είναι λίγο πικάτικος είτε ο απλός. Θα με θυμηθείτε, όπως θα με θυμηθείτε και για όλα. Λοιπόν, και συνεχίζουμε με την εκπομπή μας. Καθώς ο Τόλης, αυτός που έχει το κρεοτεχνείο δηλαδή, ήθελε να ακούσει μια εκπομπή που να έχει μέσα αυτές τις λέξεις, αυτούς τους στίχους, αυτή την ελευθερία, την λευτεριά και τα λοιπά. Συνεπώς, πάμε να ακούσουμε. Θα αρχίζουμε με μια ελευθερία που έχει μέσα ένα τραγούδι που ερμηνεύει ο Λευτέρης, δηλαδή ο Πανταζής. Απίστος.

Έτσι κάνει λοιπόν, έτσι κάνει ο Λευτέρης ο Πανταζής. Να ακούσουμε λίγο Λευτέρη ακόμα. Να ακούσουμε, γιατί να μην ακούσουμε. Ελεύθερος και ωραίος, το έχει με την ελευθερία του, το έχει.

Και με αυτά τα εκδικητικά, ελεύθερα και ωραία του Λευτέρη του Πανταζή, θα αλλάξουμε στυλ. Θα πάμε στον Κωνσταντίνο τον Αργυρό. Θα μας τραγουδήσει απλά ελεύθερος.

Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο. Τώρα που μας έτυχε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, που εξυμνά ουσιαστικά την Ελλάδα και την ελευθερία, δεν θα το γλιτώσω, θα το βάλω. Έλεγα να μην το βάλω, αλλά θα παίξει. Ο Θούριος του Ρίγα Φεραίο, από τον Νίκο Ξυλούρη. Ως πότε, παλικάρια, θα ζούμε στα στενά.

φυλακή. Λοιπόν, και αυτό ύμνη την Ελλάδα. Μια άλλη εποχή, ίσως μια άλλη Ελλάδα, δεν ξέρω, πάντως μια Ελλάδα που αγωνιζόταν για την ελευθερία της. Περίπου το ίδιο, τη Ρωμιοσύνη, ναι, έτσι, που παραμένει ελεύθερη. «Μάνα μου κρύψε το σπαθί», τραγουδάει η Μαρινέλα. Πάμε να τα ακούσουμε και αυτό.

0: Ας ελπίσουμε ότι αυτό το μήνυμα, Λευτεριά και Ρωμιοσύνη, να είναι αδέρφια δίδυμα, εξακολουθεί να διέπει τις ψυχές των νέων. Γιατί συλλογάται καλύτερα όποιος λεύτερα συλλογάται. Αντώνης Καλογιάννης, Λευτεριά.
1: Είδα η φωτιά κι οι σούβλες έτοιμες κι αυτός ολόρθος στέκει. Πεθαίνει αρνού.

Δεν χρειάστηκαν οι γη και τα εγγόνια του Αθανάσιου Διάκου. Ελευθερώθηκε πιο σύντομα η χώρα. Τώρα το που κατέληξε είναι ένα άλλο ζήτημα. Λοιπόν, να προχωρήσουμε. Να προχωρήσουμε και να πάμε να ακούσουμε πάλι ένα ακόμα τραγούδι πριν οδηγηθούμε στο δεύτερο για απόψε διαφημιστικό διάλειμμα. Μίλα μου για Λευτεριά. Θα τραγουδήσει η Ρένα Κουμιώτη. Έτσι, εδώ και λίγο αυτό το μικρό πατριωτικό αφιέρωμα, γιατί όταν ψάχνεις τη λέξη ελευθερία, τι θα βρεις. Κάπου εδώ θα τελειώσει. Μετά θα πάμε σε τραγούδια, αμέσως μετά το διάλειμμα, σε τραγούδια που τραγουδάνε οι ελευθερίες της μουσικής σκηνής.

0: Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
3: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε.
2: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση.
3: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
4: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
3: Φροντιστήριο μάθηση. Σε μας η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
4: Φροντιστήριο μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
3: Φροντιστήριο μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο Σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
4: Φροντιστήριο μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
3: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
5: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27313.
6: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
7: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
6: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
8: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
9: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
8: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
10: Ράδιο Εύρος.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
12: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 2741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Σύγχρονο.
14: Πολυδύναμο.
13: Μοντέρνο.
14: Ευέλικτο.
13: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
14: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
13: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
14: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
13: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
14: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
13: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
14: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
13: Τσιμισκή 18 έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
14: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
15: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
16: Είναι η εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης.
17: Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 στα FM.
16: Και radioevros.gr στο διαδίκτυο.
18: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A-Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A-Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
19: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520-28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
20: Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής. Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου.
21: Να είμαστε λοιπόν 9 και 7 πρώτα λεπτά και μπήκαμε στη δεύτερη ώρα του απόψινου Εύηχου Μουσικοδρομίου. Υπενθυμίζω, 3η 15 Σεπτέμβρη του 2026. Μια εκπομπή που στο πρώτο της μισό είχε τραγούδια που είχαν μέσα τους τη λέξη ελευθερία σε όλες τις εκφάσεις. Ελεύθερος, ελευθερία, ελεύθερη και ελευθεριά. Οπότε τώρα, επειδή δεν υπάρχουν πάρα πολλά τραγούδια με αυτή τη λέξη εδώ που τα λέμε, θα πάμε να ακούσουμε τραγούδια που τραγούδησαν οι ελευθερίες του ελληνικού πενταγράμμου. Δηλαδή έχω εδώ πέρα την ελευθερία Αρβανιτάκη κυρίως. Έχω την ελευθερία Πάτση και την ελευθερία Ελευθερίου. Όταν λέω τις έχω, δεν είναι εδώ παρούσες, καταλαβαίνετε, στην κονσόλα. Να πούμε ότι είναι μαζί μας πάντοτε η Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείου στην Καλλιπόλεως 73 Μέλο Χαγουδιαμάντη εδώ στην πόλη της Ορεστιάδος. 2552-028-525 το τηλέφωνο. Είναι μαζί μας το κρεοτεχνείο του Τόλη Γουδελίδη στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 134. Πάντα στην πόλη της Νέας Ορεστιάδος, όπως και τα σιδηρικά χρώματα αρδευτικά είδη θέρμανσης του Βάνη του Κασαπιάν στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Πάμε τώρα, χορέψετε, λέει η Ελευθερία Αρβανιτάκη και το κόκκινο φουστάνι.

Έτσι λοιπόν, και συνεχίζουμε με Ελευθερία Αρβανιτάκη και πάλι, βάλαμε φωτιά στα φρένα. Ακολουθεί η Ελευθερία Πάτσι με το Άγριο Πάθος.

Έτσι λοιπόν, πριν προλάβει το άγριο πάθος και τα κάψει όλα, πάμε στην ελευθερία Ελευθερίου και ένα ταξίδι στη βροχή για να επιστρέψει η ελευθερία Αρβανιτάκη με το σύνθημα «Δυνατά, δυνατά». Και έτσι δυνατά πάμε στο τελευταίο για απόψε διάλειμμα.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος. Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατμίσεις.

0: αντατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947 883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.

0: Σούπερ μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530 24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
3: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
4: Ράδιο Εύρος.
5: Όταν η ένταση της ημέρας πέφτει, η μουσική αναβαίνει. Τραγούδια που αγαπάς. Μουσικές που έχουν κάτι να πούν. Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3. Ράδιο Εύρος.
6: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A-Solutions. Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A-Solutions. Ασφαλιστικές και ενεργειακές λύσεις στα τηλέφωνα 2552 400221 και 6981 033 549. Επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
7: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
8: Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής. Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου.
9: Να είμαστε λοιπόν 9:35 προς 36 και πάμε να μπούμε στο τελευταίο ημίωρο του απόψινου εύηχου μουσικοδρομίου. Τελευταίο 20 λεπτό ουσιαστικά. Λοιπόν, Ελευθερία Αρβανιτάκη, Τα κορμιά και τα μαχαίρια και Καθρεφτίζω το νου, τα δύο επόμενα τραγούδια. Χωρίς να χάνουμε χρόνο ιδιαίτερο, λέγοντάς σας μόνο ότι μαζί μας είναι πάντα η Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο. Είναι το Κρεοτεχνείο Τόλης στη Βασιλιάς Κωνσταντίνου 34 και τα σιδηρικά χρώματα αρδευτικά είδη θέρμανσης του Βάνη του Κασαπιάν στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Πάμε!

Αναστασία είναι το τραγούδι που ερμηνεύει η Ελευθερία Αρβανιτάκη, που είχε ντύσει τη γνωστή σειρά των αρχών της δεκαετίας του 90 μουσικά. Μια έτσι, πώς θα το πω, ριζοσπαστική σειρά, γιατί κατέριπτε αρκετά ταμπού. Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε, όμορφο τραγούδι, και επιστρέφουμε εδώ για τα τελευταία τρία τραγούδια της εκπομπής.

Κράτησε το αυτό, ό,τι και αν κάνουμε, ό,τι και αν πούμε, τελικά η ζωή τρία γράμματα. Αλλά για τη ζωή είχαμε τις προάλλες εκπομπή. Εμείς πάμε να ολοκληρώσουμε αυτή την εκπομπή που έχει μέσα ελευθερία. Ελευθερία Αρβανιτάκη, τα τρία τελευταία τραγούδια. Τον έρωτα ρωτάω, σήκω χόρεψε κουκλί μου και φύσα ψυχή μου. Είναι τρία τραγούδια που θα μας οδηγήσουν στη λήξη του απόψινου έβηχου μουσικοδρομίου, το οποίο ακούσατε και ακούτε πάντα από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη δηλαδή, από τις 8 μέχρι και τις 10 κάθε βράδυ. Εδώ από το Ράδιο Εύρος, τους 97,1, τους 95,3 και το radioevros.gr. Να ευχαριστήσω τους χορηγούς μου, τη Fit Car Rental, τα σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν, το κρυοτεχνείο Τόλης, να ευχαριστήσω όλους εσάς πάνω απ' όλα που ήσασταν μαζί και να σας προτρέψω και αύριο από το πρωί να είστε μαζί μας, καθώς από τις 7 μέχρι και τις 10 έχουμε την πρωινή περιπολία με τον Γιάννη Βαβαλικούδη και εμένα, από τις 10 μέχρι και τη 1 το Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα, 2 και 5.30 το κεντρικό δελτίο ειδήσεων που επιμελείται η Σταυρούλα Γελαδαράκη, από τις 3 μέχρι τις 8 ανά μία ώρα το σύντομο δελτίο ειδήσεων και φυσικά ξαναρχόμαστε εδώ με το έβηχο μουσικοδρόμιο στις 8. Τι συνηθίζω να λέω? Στο επανακούιν.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
3: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
4: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Σεύθη Α7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
5: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
6: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
6: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
7: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
7: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
8: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε 3 ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 2741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
0: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο 97,1 Ράδιο Εύρος.

Όταν η ένταση της ημέρας πέφτει, η μουσική ανεβαίνει. Τραγούδια που αγαπάς. Μουσικές που έχουν κάτι να πούν. Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3. Ράδιο Εύρος.

σκέπασε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

είναι η εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 στα FM. Και radioevros.gr στο διαδίκτυο.

γράμματα, χαλασμένα φερμουάρ, χάσουν χρεοκοπία. Το κορμί μου μελανιασμένο μες στο κρύο, σαν λάθος που δεν το παραδέχεται κανένας.

καινούρια με έπιπλα λουστραρισμένα και μάρμαρα λευκά μια γυαλάδα που στραβώνει και δεν σ' αφήνει χώρο να σταθείς. Και μόνο εγώ από όλα εκεί μέσα σαπίζω σαν σε αρχαίο τάφο. Σκεύη παραστάσεις βρέθηκαν

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
4: Ράδιο Εύρος.
5: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
6: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
7: Βράδυ με 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάκτου Πελασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι δουλειές του Αλλά, τις σκοτεινές,

0: πρόσωπο.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
0: Radio Evro.
1: Radio Evro.
2: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο

0: Σαπαρίδι, το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο Panatta. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδι. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Βράδυ με 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
3: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
4: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Βράδυ με 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

πιο, πως να σ' αγγίξω, πως εσύ είσαι ουρανός, κι εγώ πως να σε φτάσω που